0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

φοβεί τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τρέμελα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια πτήση του 102 FM στο πηδάλιο. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης Μπάμπης Τζιομπάνογλου, έχοντας στο πλευρό του τον συγκυβερνήτη τον Νίκολα Διανό. Στην καμπίνα μαζί μας και η Σοφία η Σακαλή. Θα πετάξουμε στα 3.000 πόδια. Ο καιρός είναι καλός, αναμένονται ήπιες συνθήκες. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Μην Νίκο, μην πάλι πέσαμε ρε φίλε σαν τα και σου λέγες πάρ' το στα χέρια σου και στρίψε το λίγο αριστερά.
1: Διαμαρτύρεται και το αεροπλάνο. Διαμαρτύρεται και το αεροπλάνο.
0: Τρεις ώρες θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι.
1: Άκουρε, γίναμε συγκυβερνήτες. Γίναμε και τεχνική εδάφους. Δεν πειράζει. Όλοι άξιζε αυτή τη.
0: Ναι, ρε φίλε. Και μάλιστα και είναι και άσχημο γιατί ο Νίκος προέρχεται και από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή πετούσε F-16.
1: Τίποτα, δεν αναγνωρίζει.
0: Έπαιρνε το Phantom και το πήγαινε ανάποδα και πετούσε δύο μέτρα πάνω από τη θάλασσα.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Πάνω από τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, εγώ αλλιώς ήθελα. Νόμιζα αλλιώς θα ξεκίναγες.
0: Με τον Μπάριο.
1: Παγώθηκες χθες με τον Μπάριο.
0: Μα είναι υπέροχος.
1: Και η πόλη. Ορίστε, πόσο πιο μελωδικό ξεκίνημα πια. Τι άλλο να σας δώσω, πόση ποιότητα πια.
0: Εγώ θα το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον κοινό μας φίλο, τον πρωινό, τον Παραπονιάρη. Σε σχέση
1: τον
0: με
1: τον Αργύρι, το δούμπλα.
0: Το συνάντησα και χθες τον Αργύρι.
1: Ναι.
0: Εμπάριο σου δώσαμε. Και η αλήθεια είναι, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι και ο Πάριος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία, τουλάχιστον για εμένα, όπου δεν ήμουν ποτέ φανατικός του. Αλλά πάντοτε όταν έπεφτα σε κάποιο από τα τραγούδια του, τις περισσότερες φορές και το γνώριζα και μου άρεσε. Σας το έχω πει και για το Μαζονάκι. Έχει μια τεράστια διαδρομή ο Γιάννης ο Πάριος, άσχετα αν κάποιος είναι ή δεν είναι φαν του. Έχει αφήσει αποτύπωμα, έτσι.
1: Δυστυχώς ταυτίστηκε από πολλούς, αλλά σε ένα σημείο και μετά έβαλε και το χέρι του με κάποια. Θα το πούμε έτσι τώρα, αφού πιάσαμε την μπαριάδα. Με κάποια έτσι καψουροτράγουδα που δεν μπορούσαν να αποδώσουν την ποιότητα του ήχου και της φωνής του.
0: Κατά την άποψή σου, έτσι, την προσωπική.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί τον έχουν αγαπήσει πάρα πολύ εξαιτίας αυτών των τραγουδιών.
1: Τον έχουν αγαπήσει, αλλά δεν μιλάω καν για αυτά. Ήταν πολλά, μάλιστα. Ήταν λίγο άτυχος. Τα άτυχος δεν ξέρω τις επιλογές, ειδικά στη δεκαετία του 70 και μετά. Δεν τραγούδισε μεγάλους συνθέτες. Πολλά από τα τραγούδια με τα οποία έγινε γνωστός και από αυτά τα πολύ ερωτικά ήταν μεταγλωτισμένα από ευρωπαϊκά τραγούδια. Τύπου ας πούμε «Ποτέ δεν σε ξεχνώ, ποτέ μου κι
0: αυτά όμως είναι πολύ παλιά, αυτά είναι αρχαιότητα για τον Πάριο.
1: Αυτά
0: τα ακούγαμε όταν είμαστε εμείς πιτσιρικάδες.
1: Υπάρχουν πιο αρχαία, τα οποία είναι τα πρώτα, τα οποία στα τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, τραγούδισε κλασικά λαϊκά τραγούδια. Από Σταύρο Κουγιουμτζή, από Γιώργο Κατσάρο, μέχρι Γιάννη Σπανό. Σαν την Πικροδάφνη και πολλά άλλα, ας πούμε, εκείνης εποχής. Του Κουγιουμτζή τραγούδισε, του Μάνου Λοΐζου, ήταν στα λασσογραφίες το «Ένα γερικό καράβι», τέλος πάντων
0: πολλά. Ελπίζω να μην βρήκες κανένα τέτοιο τραγούδι από εκείνη την πρώιμη του φάση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα πρέπει να είναι από το 90 και μετά, σε παρακαλώ πολύ.
1: Άμα βάλουμε το «Κάπου στα Πετράλωνα», ένα, πάμε τώρα, ας πούμε.
0: «Κάπου στα Πετράλωνα».
1: Έκανε μία
0: αναλλαγή. «Στάνο Πετράλωνα ζούσε μία θιά μου, η θεία η Μάρθα».
1: Ωραία, να ξέρεις, έχει πολύ ωραία ταβερνάκια τα τελευταία χρόνια εκεί.
0: Έχω χρόνια να πάω γιατί έχει συγχωρεθεί.
1: Θα σε πάω. Το καλοκαίρι με πήγε ένας συνάδελφος από την ΕΡΤ, με πήγε εκεί στα Πετράλωνα. Και να δεις εκεί πέρα μάλλον ταβερνογειτονιά.
0: Έχω περάσει τουλάχιστον δύο καλοκαιράκια της ζωής μου. Στα κάτω Πετράλωνα, όχι στα άνω Πετράλωνα, στα κάτω Πετράλωνα ήταν και η Μάρθα.
1: Θα το βάλουμε και το τραγούδι αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα το βάλουμε, μπορεί να το βάλω και σήμερα.
0: Περίμενε, ο πύργος ελέγχου. Το Airbus 102 καλεί τον πύργο ελέγχου. Εδώ πύργος ελέγχου, Αργύρης Δούβλατζης στον πύργο ελέγχου. Μπράβο, λέει στον Πάριο.
1: Είδες,
0: ανταποκρίθηκε ο πύργος ελέγχου. Μας έδωσε το OK να συνεχίσουμε την πτήση.
1: Μπράβο στον Πάριο όμως, όχι μπράβο στο φίλο στον Νίκο. Λοιπόν, έχουμε και καλημερούδια από το θείο Τάσο.
0: Βλέπεις. Καλημέρα, θεία αγαπημένη.
1: Έπιασε το αμερικανικό ωράριο, οπότε. Ναι. Τι έγινε εκεί στο Αμέρικα, θείε? Βλέπω πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Ο γνωστός ο Τραμπ, βέβαια, με τον ομόλογό του τον Κινέζο, θα τα πούμε λίγο μετά. Έχουμε πολλά πάλι να πούμε για τη γούνα του.
0: Καλημέρα, θείε Τάσο. Εδώ με την ξαδέρφη την Σοφούλα σε χαιρετάμε. Ελπίζουμε να έχεις πάρει έτσι, αρκετή Ελλάδα μέσα σου για να αντέξεις έναν ολόκληρο χρόνο ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αν άκουγε όμως ο θείος Τάσος τι πινελίκια έριξε η ξαδέρφη στον ξάδερφο χθες, πόπο θα κοκκίνιζε. Θα της έλεγε αμάνβρε κορίτσι μου, αμάνβρε γιαβρί μου.
0: Ναι, αμάνβρε ζωγιά μου.
1: Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Τον ξάδερφο.
0: Ναι, ναι, είχαμε ένα επεισοδιάκι, αλλά ξέρω ότι αγαπιούνται, μωρέ. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, λες για μηνύματα, Μπάμπη, αλλά δεν είπαμε το βασικό. Viber 6930-078-228. Το έχουν βάλει από πίσω σου τώρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Να το.
1: Α, το έχεις και από εκεί. Ναι. Πάντως, το έχεις ακριβώς από πίσω σου, έτσι, για να σου στραβώσει το λαιμό.
0: Δεν μπορώ να το δω πίσω, αλλά από εκεί το βλέπω.
1: Πω, είμαστε πιασμένοι σ' όλα.
0: Είμαστε πιασμένοι, αλλά ρε φίλε μου, κράτα, κάνε λίγο υπομονή, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Αμήν. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι Παρασκευή, Νίκο.
1: Και πότε θα έρθει ξανά η Δευτέρα?
0: Η Δευτέρα θα έρθει με δύο ανάσες. Αλλά έχουμε μπροστά μας τώρα την ομορφιά ενός Σαββατοκύριακου, που σημαίνει τη δυνατότητα να κοιμηθούμε, Νίκο. Μην μάθω ότι έχει σηκωθεί πάλι από τις 6 και από τις 7. Να κοιμηθούμε μέχρι και τουλάχιστον τις 10, 10 και μισή.
1: Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Άφησε χθες η επικαιρότητα τόσα πράγματα, από βαλιστικούς πυράβλους, από συνελεύσεις ΟΗΕ μέχρι σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Αυτό, πήγα να πω ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, το μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρουμε ότι είναι
1: ΟΗΕ μέχρι σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Αυτό πήγα να πω ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, το μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρουμε ότι είναι οι δυνατές. Αλλά η εθνική μας απέναντι στους αδελφούς.

0: εκτός από τους Ισπανούς, θα έλεγα ότι τις μεγαλύτερες κόντρες τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε τους Σέρβους. Δηλαδή,
1: στο μπάσκετ θυμάμαι τότε, ναι, με τον Πέτροβιτς, τον Ντράζεν Πέτροβιτς.
0: Γενικά και στο πόλο γίνονται μάχες τιτάνιες, επειδή και αυτή είναι παλιά πολύ μεγάλη παραδοσιακή δύναμη. Έχουμε μια κόντρα, εντάξει, με κορονίδα το μπάσκετ και αυτά που γίνονται. Έχουν γίνει και επεισόδια, έχουν πλακωθεί κιόλα, αν θυμάσαι τότε εκείνη η ομάδα.
1: Όχι, απλώς θυμάμαι μια φορά που υποστηρίζαμε Λιθουανία αντί για τη Σερβία.
0: Τους έχουμε υποστηρίξει πολύ, ναι, πολλές φορές.
1: Όχι, ήμασταν αντίθετοι.
0: Και μέσα σε ελληνικά γήπεδα που έχουμε παίξει σε διοργανώσεις, επειδή πιστεύαμε ότι υποστηρίζονται από τη διαιτησία και διάφορα. Αλλά είχε γίνει και εκείνο στο ΑΚΑ. Το φιλικό της ντροπής, το φιλικό που είχαν πέσει καρέκλες, πώς τον λέγανε εκείνον τον. Επέρασαν, πρέπει να ήταν μεταξύ του 2006 που είχαμε πάρει το ασημένιο στο παγκόσμιο και του 2010. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν παραμονές.
1: 20 χρόνια περασμένα, ξεχασμένα, και τα αδέρφια καμία φορά μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Είχε γίνει μεγάλη σφαγή τότε και είχαν τιμωρηθεί και δύο παίκτες μας, και εξαιτίας αυτού τότε ήταν πριν το παγκόσμιο του 10, δεν θυμάμαι.
1: Μην ξεχνάμε, τα βάζα, ξέχασέ τα. Είναι μπράντα. Γκρέτσκι, Εσέρπσκι, μπράντα.
0: Νάτος.
1: Μπράντα.
0: Τι λέει εδώ πέρα, γιατί...
1: με αυτό. Έλα, δες τον Νίκο. Δες το.
0: Κάτσε να πούμε τώρα κάτι που είναι της επικαιρότητας. Ναι. Στη Νέα Υόρκη μπορεί να μην τους αγαπάει, τους θεωρεί δημοκρατικούς ο κύριος Τραμπ, τον Σκορσέζε, τον Ντενίρο.
1: Ο Ντενίρο βλέπω... το ασκεί πολύ κριτική.
0: Ακριβώς, και βλέπω και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τους παρασημοφόρησε όμως, τους δύο γίγαντες Σκορσέζε και Ντενίρο, ο Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, επί αμερικανικού εδάφους, τους έχρισε υπότες της Λεγιώνας της Τιμής, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν να κάνει και σπάσιμο στον Τραμπ τώρα, επί αμερικανικού εδάφους.
1: Είναι βέβαιο, γιατί με τον Ντενίρο είναι δημόσιες οι κόντρες του Τραμπ με τον Ρόμπερτ.
0: Ναι,
1: και έρχεται το άλλο και τους παρασημοφορεί.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή ο Ντενίρο είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοφός, πανέξυπνος, έχει και την τεράστια αναγνωρισιμότητα. Εντάξει, τώρα βέβαια λίγο παραγέρασε. Αλλά ήταν,
1: δεν θα πει παραγέρασε. Αυτοί δεν γερνάνε ποτέ.
0: Ήταν εδώ και χρόνια που έλεγα το εξής. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει τώρα, ακόμη και στις τελευταίες εκλογές που ήταν ο Biden και μετά δεν άντεξε λόγω υγείας και πήγε η Καμάλα αναπληρωματικά κόντρα στον Τραμπ. Οι επιλογές για την παντοδύναμη Αμερική, που έχει και τεράστιο υπόβαθρο πνευματικό, μην νομίζουμε ότι είναι μόνο καουμπόιδες και χάμπουργκερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι να μην υπάρχει κάποιος, ας πούμε από το δημοκρατικό στρατόπεδο, να βγει μπροστά μια προσωπικότητα του βελινεκού του Ντενίρο, όπως ήταν παλιά και εκείνος το οποίος ήταν ο Ρέιγκαν, που μάλιστα έκανε και δύο θητείες και έγινε και σύμβολο των Ρεπουμπλικάνων.
1: Κοίταξε, τώρα οι Δημοκρατικοί έχουν βρει έναν πολύ καλό υποψήφιο, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Όπα, τη βλέπω εδώ, Ντακότα Τζόνσον και Κόλιν Φαρέλ στο νέο βίντεο κλιπ της Taylor Swift.
1: Ναι, αλλά εγώ σου μιλάω τώρα και
0: λέγε, με γράφεις. Λέω για να μην τα ξεχνάμε.
1: Τι να ξεχνάμε, ότι βγήκε το καινούργιο της το βίντεο κλιπ.
0: Πολύ δυνατό.
1: Εδώ σου λέω ότι οι Δημοκρατικοί έχουν τον επόμενο υποψήφιο με πολύ σημαντικές πιθανότητες.
0: Ναι,
1: είδες, δεν μ' άκουγε. Με πολύ σημαντικές πιθανότητες να είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ρε φίλε. Εγώ σου τα λέω.
0: Θες τώρα να με κάνεις πάση.
1: Μα σου είπα, θέλω να σε προβοκάρω και εσύ μου κοιτούσε την Taylor Swift. Κλείστε την τηλεόραση. Χαζεύει.
0: Taylor...
1: Σήμερα χαζεύει. Κλείστε την τηλεόραση να κάνουμε εκπομπή.
0: Και η Taylor Swift, δεν ξέρεις ότι είναι το αντίπαλον δέος, το χειρότερο αντίπαλον δέος από τον Τραμπ. Δεν ξέρεις τι κουβέντες έχουν ανταλλαγεί. Επειδή η Swift θεωρείται ότι είναι αυτό το φιλελεύθερο στρατόπεδο, είναι λίγο και εγώ κατζέντα κλπ. Και μάλιστα δεν συμπαθούσε καθόλου τους Kansas City Chiefs.
1: Έλα ρε φίλε, επειδή, δεν το ήξερα. Αυτό είναι καθοριστικό.
0: Επειδή ο αραβωνιαστικός και μέλλον σύζυγος της
1: Swift. Δεν ξέρει. Είναι, τα τσάω, μωρέ, μου διαβάζει και τα OK.
0: Είναι ο Kelce, ο star των Chiefs. Έχουν πάρει και αυτά ιδεολογικό χρώμα στην Αμερική.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως που στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πολιτικοποιημένοι stars, άνθρωποι και τα λοιπά που τους έχουμε γνωρίσει μέσα από την καλλιτεχνική τους δράση, βγαίνουν και παίρνουν θέση. Υπέρ του ενός ή του άλλου, υπέρ ενός ζητήματος ή άλλου.
0: Παίρνουν θέση, αλλά στην πολιτική δεν αναμειγνύονται. Που χρειάζεται. Αν χρειάζεται, αν θεωρείς ότι ο λαός σου ή ο πλανήτης υποφέρει, άσε τα στα ρηλίκια, ας πούμε, και τις ταινίες και τα τραγούδια και βγες μπροστά. Στο κάτω-κάτω θα μπορείς να τραγουδάς. Εγώ αν ήμουν στο Λευκό Οίκο θα τραγουδούσα κιόλας. Δεν θα μου έκλεινε κανένα στο στόμα.
1: Όχι, εκεί να δεις τι θα τραβούσαμε.
0: Εδώ την αρχηγό της Ατλέτικο Μαδρίτης, την είδες? Της Ατλέτικο Μαδρίτης, παιδί.

0: ναι. Το είδα και αυτό χθες. Το πήρε και αυτό το μάτι μου.
1: Νίκο, έχεις μια ανάγκη σήμερα να πάμε στα πιο ελαφρά
0: στα
1: θέματα.
0: Πιο, στα κουτσομπολίστικα.
1: Να, δηλαδή μου λες τα άλλα για τον OnlyFans που είναι η αρχηγός αθλέτικο της ποδοσφαιρικής ομάδας της γυναικές και δεν μου λες για το νέο άλμπουμ των YouTube μετά για τα 50 τους χρόνια.
0: Το κρατούσα, παρότι πήγε να με μπερδέψει η Σοφία. Μου λέει κάτι προχθές ήταν. Βρελαίο, το βλέπω σήμερα στην ιστορική αναδρομή, το σαν σήμερα. Σαν σήμερα είχαν μαζευτεί εκεί στο Μιούλεν το σπίτι.
1: Ναι, παρακάτω από του Θείου Πέτρου, ξέρω,
0: ναι,
1: έχω
0: ναι,
1: εκεί στην Ελλάδα.
0: Ναι, τον ντράμερ του το σπίτι ήταν. Συγκεντρώθηκαν εκεί και κάναν τον γκρουπάκι πριν από 50 χρόνια. Ήταν πολύ πιτσιρικά, σχολείο ήταν.
1: Πριν 50 χρόνια, ρε φίλε.
0: Δεν μου λες να βάλουμε και λίγο YouTube τώρα, έτσι καθώς μιλάμε.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Για
1: ξεκίνα. Ρε φίλε.
0: Το Angel of Harlem σ' αρέσει, ήταν από την αμερικανική του διαδρομή.
1: Τα αγαπημένα.
0: Για ξεκίνα εδώ και θα βάλουμε και άλλα μετά. Μαϊνάτε, θα κάνουμε ανασύνθεση σήμερα του προγραμματισμού.
1: Να τι. Έλα, ρε παίχτη μου, δώσε. Δώσε, όμορφη. Μα συντρόφεψα κι αυτή σε ωραία.
0: Τώρα
1: χρόνια.
0: Εδώ πέρα βλέπω παίζει το καινούριο του, να δει πώ το λένε αυτό. Θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Αν το κρατήσουν, δεν θα το κρατήσουν πολύ. Είναι αυτή την ώρα αναμετάδοση στο Earth News. Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο YouTube.

0: Ο ήχος των YouTube μοναδικός θα έλεγα. Και Μπάμπη, αν κάτσουμε και δούμε τα πράγματα, νομίζω, και τα πούμε με το όνομά τους, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πολύ γνωστά και άλλα group που έγραψαν στη rock, στην pop ιστορία. Θα έλεγα, ας πούμε, και τους Depeche Mode που μου έρχονται έτσι πρόχειρα, που έχουν τόσο κρατήσει και στο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η YouTube δικαιωματικά, λόγω αναγνωρισιμότητας και όγκου έργου και βιωσιμότητας 50 χρόνια.
1: Βιωσιμότητας, μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και η βιωσιμότητα. Γιατί
1: είναι η μόνη που μπορεί κάποια στιγμή να κοντράρουν τους Rolling Stones.
0: Θα έλεγα μετά τους Rolling Stones και τους Beatles, ή Beatles και Rolling Stones, νομίζω ότι στην ιστορία της rock pop σκηνής, νομίζω ότι δικαιωματικά θα καταλάμβαναν, ξέρω εγώ να πω, το χάλκινο μετάλλιο. Τόσο
1: ναι, ήταν, ναι, ήταν πάντως θα ήταν στο βάθρο.
0: Θα ήταν στην
1: τριάδα, στο βάθρο, ναι. Συμφωνώ,
0: δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Ειδικά από τη δεκαετία του 80 και μετά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο group που να έκανε τέτοιες πωλήσεις, να έχει μείνει τόσο στην κορυφή της επικαιρότητας επί τόσες δεκαετίες.
1: Και να έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και μάλιστα ήταν τέτοιες μέρες. Βρεσί, μήπως ήταν 27 του Σεπτέμβρη, νομίζω, η ημερομηνία.
1: Εσύ
0: θα
1: θυμάσαι αυτά. Εσύ θα τα θυμάσαι.
0: Σήμερα είμαστε στις 25. Άρα 27 θα είναι Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: 26 ήταν. Περίμενε τώρα.
1: Πάντως Κυριακή θα είναι 27.
0: Και μέχρι. Φυσικά ήσουν και εσύ, ήμουνα και εγώ εκεί.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν εκεί.
0: Πώς
1: εγώ έλειπα, ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ήσουν εκτός Θεσσαλονίκης,
1: ναι, ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ, Μπάμπη μου, πρέπει να σου πω ότι το είχα καλύψει. Είχα πάει και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω, ειδικά τότε, πριν τόσα χρόνια που ήμασταν και νέοι. Και το είχα καλύψει για ένα ευρύ δίκτυο σταθμών. Θυμάμαι ότι με έπαιρναν, επειδή και τότε, εκείνα τα χρόνια, πριν σχεδόν 30 χρόνια, δούλευα εδώ και για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, με έπαιρναν σταθμοί όχι μόνο από την ΕΡΤ, από την Ελλάδα, αλλά και από τον κόσμο. Είχα βγει και στον Ομογενειακό, είχα βγει, με παίρναν τηλέφωνο, θυμάμαι, για να δώσω και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την συναυλία, να δώσω έτσι ένα κλίμα τα πάντα. Ήταν τρομακτικό γεγονός.
1: Λοιπόν, όπως τρομακτικό γεγονός για πολλούς από εμάς είναι το γεγονός ότι ο θείος Τάσος, και θα πάω σε εκείνο γιατί έχουμε ένα μήνυμα μιας φίλης, ήρθε στην Ελλάδα, αλλά δεν
0: μάλλον
1: κατορθώσαμε,
0: Κατερίνας.
1: Δεν κατορθώσαμε να το δούμε.
0: Καλά το βρήκα.
1: Άκου λοιπόν τι έγραψε. Δεν ξέρω αν ακούει ο θείος Τάσος. Θείε Τάσο, άκου τι πληγές άφησες πίσω σου, λέει η Κατερίνα. Έφυγε ο θείος Τάσος και μας άφησε μπουκάλα. Και κλαίω και οδύρωμαι και δεν τον νοιάζει στάλα από την ποιητική μου, λέει, συλλογή. Γεια σου ρε Κατερίνα. Γεια σου,
0: πρόσεξε,
1: Κατερίνα.
0: Πρόσεξε Κατερίνα, μην ακούσει η θεία Τζοάννα όμως, γιατί θα πες παντόφλα. Ότι άφησε και θύματα.
1: Ναι.
0: Άφησε και θύματα χωρίς καν να τον γνωρίσουν από κοντά.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν
0: και έχει
1: τον
0: αφήσει θύματα μόνο με το θρύλο του. Λοιπόν, Μπάμπη, καλά το θυμόμουν. Εκεί 26 ήταν του Σεπτέμβρη, δηλαδή σαν αύριο.
1: Σαν αύριο.
0: Και δεν ξέρω, βλέπω εδώ πέρα στο YouTube κόσμο που κατεγράφει ως μαρτυρίες από εκείνη την ημέρα. Αν βάλω το μικρόφωνο κοντά στο monitor, Σοφία, λες να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Λες να σε πετύχουμε και πουθενά και εσένα, Νίκο, εκεί, σε κανένα πλάνο.
0: Σε πολιτιστική πρωτεύουσα. Θυμάμαι που μιλούσα και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή τότε, τον Πάνο το Θεοδωρίδη, ενώ τους είχε μαζί στο αυτοκίνητο. Λέω, δώσε χαιρετισμού στον Πόνο τότε. Λες εδώ. Τι ζήσαμε. Ήταν φοβερό για Θεσσαλονίκη. Δεν το έχει ξαναζήσει και δεν ξανά το ξαναζήσει.
1: Δεν το έχει ξαναζήσει. Πόσα 30 χρόνια περάσανε.
0: Δεν έχουμε
1: δει κάτι αντίστοιχο.
0: Από όλες τις γειτονικές χώρες. Τότε που δεν υπήρχε και κύμα τουρισμού από την Τουρκία, θυμάμαι πώς είχαν έρθει από Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο Τούρκοι πολίτες για να παρακολουθήσουν τη συναυλία.
1: Άλλες εποχές. Θες να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στο σήμερα, φίλε Νίκο.
0: Να επιστρέψουμε.
1: Αρκετές
0: μάλλον πριν πάμε στο σήμερα. Πάμε στο χθες.
1: Ναι.
0: Διότι χθες δώσαμε, πρέπει να το δώσουμε αυτό λίγο, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δώσαμε πρώτη, εκεί γύρω στις 2 και 2,5 ώρα το μεσημέρι, δώσαμε πρώτη την είδηση ότι ενεπλάκη για 5η ή 6η φορά η πυροβολαρχία μας των Patriot στην Αραπιά.
1: Και μάλιστα με επιτυχία. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή και εγώ την είδα και δεν μου έκανε την ίδια αίσθηση και ζέση που ένιωσα όταν τις πρώτες φορές είχαμε μπλοκή των ελληνικών συστημάτων. Από τη στιγμή που οι Σαουδάραβες έκλεισαν αυτή τη συμφωνία με τους Τούρκους και από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους απέναντί μας. Δηλαδή που καθυστερούν να δώσουν κάποια χρήματα που οφείλουν να δώσουν για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τι γίνεται με αυτό,
0: λοιπόν, έχεις καμία πληροφορία? Αλλά και με την αναπλήρωση των βλημάτων, και μάλιστα είχαμε συμφωνήσει για επόμενης τεχνολογίας βλήματα.
1: Τι γίνεται?
0: Από αυτά που διαθέταμε.
1: Είναι τόσο βλήματα, είναι τόσο σημαντικά αυτά τα βλήματα.
0: Είναι τόσο βλήματα τα βλήματα.
1: μου ξέφυγε. Τι γίνεται, λοιπόν, δεν έχουμε καμία εξέλιξη σε σχέση με τη συμφωνία.
0: Χθες ήταν διπλή η παρέμβαση και σε αντιβαλιστικό επίπεδο για πύραυλο.
1: Δεν με ακούει σήμερα.
0: Τώρα θα στα πω και για
1: το. Αυτό είναι. Το είπαμε. Ναι. Το ξέρουμε. Δηλαδή, πάλι λειτουργήσε το σύστημα και με επιτυχία.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται με αυτό, θα παραμείνουμε εμείς εκεί, θα γυρίσουν?
0: Χθες με αυτή την αφορμή έδωσα και κάποιες πληροφορίες.
1: Δώστε μέσα σε παιδί μου, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Πες το.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Μα αφού ξέρω ότι έχεις πληροφορίες, φτάσεις στο προκείμενο.
0: Με αγχώνεις, κάτσε, περίμενε. Να ξεαγχωθώ. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι πρόκειται να κάνει μια επίσκεψη σημαντική στη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την πληροφορία, διέρευσε η πληροφορία, ότι έχει πάρει παράταση, το μίνιμουμ της παράτασης που συζητούσαμε και τις προάλλες, ένα μήνα δηλαδή η δύναμή μας.
1: Παράταση από την δική μας την πλευρά, από εκείνους.
0: Από τη δική μας την πλευρά.
1: Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε να φύγουμε.
0: Αυτοί εκεί θα μπορούσαν, θα θέλανε να μας έχουν και μόνιμα.
1: Ναι, αλλά δεν το δείχνουν.
0: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε το θέμα το οποίο τέθηκε πριν από μέσα στο καλοκαίρι, τι θα κάνουμε, και ειδικά τέθηκε και ξανατέθηκε μετά στο τραπέζι, μετά από αυτές τις συμφωνίες.
1: Στοπ. Δηλαδή, πάντως οι επιθέσεις των Χούθη νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο και τα δεδομένα, Έφτασε μέχρι την κάλτσα.
0: Φυσικά.
1: Ο φόβος κάποιον.
0: Αφού βλέπεις ότι μόνος σου τα λες, άσε με εμένα, πες τα μονάχος σου.
1: Όχι, όχι. Μα εγώ δεν έχω την πληροφορία, Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: απλώς έχω τα στοιχεία και γι' αυτό ρωτάω και λέω. Άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Υπήρξε παράταση, αλλά όχι παράταση, ξέρεις ότι α, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε κανονικά και ωραία. Δίνουμε μία μικρή παράταση για να συμμορφωθούν,
1: για να το
0: πω εντός εισαγωγικών, κάποιοι, όσον αφορά και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο των συμμαχιών. Λοιπόν, έχει δοθεί αυτή η παράταση με χρονικό ορίζοντα και την επόμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή σου λέει τώρα, εφόσον είναι να πάει εκεί ο Πρωθυπουργός και να γίνουν κάποιες συζητήσεις, μην τα μαζεύουμε και φεύγουμε τώρα. Ας δώσουμε ένα εύλογο διάστημα.
1: Ας δώσουμε στη σχέση μας μία ακόμα ευκαιρία.
0: Ας δώσουμε λίγο αέρα στη σχέση.
1: Ας πάμε σε ένα σύμβουλο σχέσεων και τα ξαναλέμε σε ένα μήνα περίπου από τώρα.
0: Και ίσως και σε λιγότερο από μήνα. Φαίνεται ότι μέσα στον Οκτώβριο πολύ πιθανόν να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί. Θα γίνουν κάποιες συζητήσεις στο ανώτατο επίπεδο πλέον. Να επαναδιευθετηθούν κάποια πράγματα.
1: Ναι, παιδάκι μου, δηλαδή εγώ θα είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερο ζεστή μαζί μας, εκτιμώντας το πόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει.
0: Αυτό που θα έπρεπε να τονίζουν κάποιοι, αλλά το βλέπουν οι Σαουδάραβες, δεν ξέρω αν το βλέπουν κάποιοι άλλοι, είναι ότι σε σχέση με άλλες προστασίες που έχουν,
1: δήθεν στα λόγια,
0: οι πιο γκαραντί. Όχι, και από άλλες δυνάμεις κρούσης που έχουν μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και δεν είναι γνωστοί του γείτονα, είναι από άλλες δυνάμεις προερχόμενα συστήματα Patriot, ότι η ελληνική δύναμη, πέρα βέβαια από το ότι ασκείται σε συνθήκες πολέμου, και αυτό είναι πολύ μεγάλη πείρα.
1: Και πλέον έκτημα για εμάς.
0: Θα είναι
1: πράγμα.
0: Πολύ μεγάλη πείρα.
1: Άλλο η άσκηση και άλλο σε πραγματικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, από όλους, γιατί βλέπεις αλλού τι γίνεται. Πάνε και τα γκρεμίζουν και τα κάνουν λαμπόγιαλο οι Χούθη. Ενώ την ασπίδα την ελληνική δεν την έχει προσπελάσει και διαπεράσει τίποτα. Και μόνο αυτό είναι ένα δείγμα.
1: Ας το σκεφτούν οι Σαουδάραβες, ας το σκεφτούν. Να, στον Τραμπ έκλεισαν μια συμφωνία να πάρουν πόσα F-35. Σε εμάς τσιγκουνεύονται προφανώς. Θα δούμε. Δεν πειράζει, τα μαζεύουμε αλλιώς και τους αφήνουμε στους Χούθη.
0: Πλάκα είναι που λες για τα F-35, ο καημός ο μόνιμος του Ερντογάν, πάει και όπου σταθεί. Και χθες σε κάτι δηλώσει έτσι, αρχίζω να τον λυπάμαι κιόλας.
1: Όχι, μην το λυπηθείς, γιατί αυτοί δεν μας λυπούνται.
0: Όχι, όχι, λέει τα F-35, λέει θα τα πάρουμε, λέει. Έχω καλή σχέση με τον Τραμπ, λέει θα τα πάρουμε κάποια στιγμή. Τα ευλογημένα. Τα ευλογημένα.
1: Ας μην τα πάρουν ποτέ. Ας μην. Γιατί είναι μια χώρα η οποία προκαλεί με τη στάση της και είναι μια ξεκάθαρα υπεριαλιστική δύναμη η Τουρκία. Ας μην τα πάρουμε ποτέ, να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
0: Ναι, αλλά τους αγαπάει τους υπεριαλιστάς ο κύριος Τραμπ. Έτσι.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ αγαπάει αυτούς οι οποίοι κάνουν προβολή ισχύως, αυτοί που εμφανίζονται ως δυνατοί. Έχει μια έτσι αγάπη. Δεν παίζει με τους loser ο Τραμπ, έχω την αίσθηση. Θέλει να παίζει μόνο με τους ισχυρούς και με τους νικητές.
0: Θέλει να τους έχει στα δαχτυλάκια του. Τώρα, μια που αναφερόμαστε σε Τραμπ, σε Ερντογάν, να αναφερθούμε και στα δικά μας, αν και θα τα πούμε και μετά και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Είχαμε χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι
1: είχαμε και τη συνάντησή του με τον Μπίμπι,
0: είχαμε,
1: τον Νετανιάχου.
0: Ας ξεκινήσουμε έτσι βασικά από τη συνέλευση, όπου είπε τα βασικά, τα μηνύματα τα έστειλε, ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, δεν είναι ταραξίας.
1: Όπως κάποιοι άλλοι.
0: Όπως κάποιοι άλλοι, όνομα και μη χωριό, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Αλλά
1: τα έχουμε και στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Δεν ξέφυγε λεκτικά.
1: Όχι, τα έχουμε και στους τίτλους επικαιρότητας. Θες να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όμορφο και χαλαρό, να τα ακούσουμε, να φτιάξει η ψυχούλα μας που είναι Παρασκευή.
0: Και όμορφο και χαλαρά.
1: Και τα υπόλοιπα αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε στους τίτλους ειδήσεων. Τα έχει.
0: Και όμορφα και χαλαρά.
1: Για πες.
0: Και μάλιστα από ένα όνομα το οποίο πήγε κάποια στιγμή να γίνει σαν διάδοχος του Prince. Αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά έμεινε, συνεχίζει το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά πιο περιορισμένα. Θυμάσαι έναν καλλιτέχνη που λεγόταν Terence Trent D'Arby.
1: Όχι.
0: Και είχε γίνει πολύ τη μόδα.
1: Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως θα το θυμηθείς με το που θα πέσει ο ήχος. Για ξεκίνα το λίγο και κράτα μας έτσι τον αέρα, Σοφία. Σα καλή που είσαι και σήμερα μαζί μας. Για να δούμε, σου θυμίζει κάτι.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Με δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Sign Your Name. Πάμε.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, βρε Μπάμπη.
1: Έλα,
0: οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.
1: Έλεγε το τραγούδι. Σου το είχα πει και εγώ, γιατί έτσι μου βγαίνει και εμένα πολλές φορές στο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι του Μικρούτσικου. Του άλλου του Μικρούτσικου. Όχι του Θάνου.
0: Του Ανδρέα του Μικρούτσικου.
1: Του Ανδρέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα του Μικρούτσικου. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους. Είτε μας ακούν είτε δεν μας ακούν. Αν και πάρα πολλοί είναι που μας ακούν. Όπως ο Θείος Τάσος εδώ, ο οποίος σήμερα λέει είναι μεγάλη ημέρα, έχει γενέθλια. Ελάτε να σας κεράσω.
1: Έλα.
0: Ναι, τώρα θα έρθουμε μέχρι ρε, την θύε. Νότια Καρολίνα. Τώρα ερχόμαστε.
1: Έλα, ρε θύε.
0: Παίρνουμε πόσα τρία αεροπλάνα και ερχόμαστε.
1: Πόσα τώρα κλείνεις και εσύ, τώρα. Δεν είναι καμία Καγκοριτσόπουλο να μας λέει την ηλικία του
0: τώρα.
1: Να τα χιλιάσεις, θύε Τάσο, να τα χιλιάσεις. Εδώ σε λίγο θα λέμε ότι τα 100 τα πλησιάζουμε και εγώ και ο Νίκος. Δεν θα πούμε να τα εκατοστήσεις, να τα χιλιάσεις.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε, μας ακούν και χιλιάδες θαυμαστές.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: του θείου.
0: Εδώ πέρα.
1: Μας ακούει και ο Μάκης Ομουδιώτης, την καλημέρα μας, να του τη στείλουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις μου ήρθε το μήνυμα του Μάκη. Καλημέρα, Μάκη. Τι κάνουμε, όλα καλά. Πώς πάνε τα χαμπάρια.
1: Καλά ρε εσύ, λέει, με το ποδήλατο ήρθες. Ναι, και βάλε μου γρήγορα να φάω. Με δυο μυγάκια είμαι από το πρωί.
0: Λίγο απέσιο, λίγο
1: γεια
0: απέσιο.
1: Γεια σου ρε Μάκη, είναι ρε. Καλό, καλό ήταν. Γελάσαμε καλό και η Σοφία μέσα.
0: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 7 παρα 20 εδώ στη συχνότητα του 102, το ραδιόφωνο της R3.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Μαζί σας η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: 6-9-30-078-228. 6-9-30-078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και εμείς πάμε εδώ, Μπάμπης, Νίκος και Σοφία Σακαλή. Πάμε αμέσως στους τίτλους ειδήσεων, κύριε Μπάμπη.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητα σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις.
0: Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Βέβαια δεν ανέφερθη για την Σαουδική Αραβία. Γιατί και εκεί προσφέρει ασφάλεια και σε πολλές άλλες μεριές.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάσους Μπέλη που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας.
0: Χαρακτήρισε επίσης το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και πριν περάσουμε στην επόμενη ενότητα, να πούμε ότι υπήρξαν και κυβερνητικές διαρροές όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και όπου υπόθηκε ότι ο κ. Ερντογάν δεν ξέφυγε όπως άλλες φορές. Και αναφέρουν και από το Μαξίμο ότι να χαμηλώσει η ένταση, έτσι, αυτή είναι και η πρόθεση η ελληνική.
1: Ότι όταν ανεβαίνει η ένταση δεν ανεβαίνει από εμάς, ανεβαίνει από εκείνους.
0: Δεν την έχει ανεβάσει η Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Πάμε και παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία, χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, γιατί γίνονται κατά καιρούς σφαγές των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
0: Και δυστυχώς ακόμη και η Ελλάδα δεν έχει μιλήσει τόσο όσο θα έπρεπε για αυτό το θέμα.
1: Μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης.
0: Φυσικά οι Έλληνες διπλωμάτες και οι ελληνικές αντιπροσωπείες δεν αποχώρησαν από έτσι επιδεικτικά από την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου, όπως κάνανε αρκετοί άλλοι, και τους οποίους τους έπιασε στο στόμα το κύριος Νετανιάχου,
1: ναι.
0: Δεν τους άφησε.
1: Ναι, ναι, δεν το άφησε να πέσει.
0: Πάμε και στην οικονομία. Αναφορικά με την οικονομία, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη.
1: Μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη, συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι συντελεστής για όλους τους ανθρώπους, ειδικά που ηγούνται σε αυτό τον πλανήτη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είπαμε ότι υποκρύπτει πολλούς κινδύνους.
1: Ορκίζεσαι, Νίκο μου, όμως.
0: Τα λέγαμε και
1: ορκίζεσαι, βλέπεις ότι.
0: Κύριο Ρεφανίδη.
1: Λέμε ότι ρε παιδάκι μου δεν γίνεται. Το αυτονόητο είναι αυτό. Και όμως δεν είναι. Καμία φορά δεν είναι.
0: Διάβαζα προχθές ότι προέκυψε το πρώτο κρούσμα όπου ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπήκε αυτόβουλα.
1: Μπράβο.
0: Σε κυβερνητικό AI. Σύστημα και έκανε τα δικά του. Και ευτυχώς το προλάβανε νωρίς. Βλέπεις, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, Κυπριακό, πόλεμο στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ενώ οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και πρόθεση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο, τέθηκαν επιτάπητος στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Νετανιάχου.
1: Που και αυτή έχει τη σημασία της. Δεν είναι πολλοί ηγέτες οι οποίοι αυτόν τον καιρό φωτογραφίζονται ή συναντώνται με τον Νετανιάχου. Εμείς είμαστε μία από αυτές τις χώρες και έχει σημασία αυτό το πράγμα.
0: Κάποιοι βέβαια το κατηγορούν αυτό.
1: Ας το κατηγορούν.
0: Εντάξει.
1: Έχει σημασία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ θα συναντηθεί και με τον Μολδαβό ομόλογό του.
0: Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ, εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βέβαια, δεν νομίζω ότι δέχεται τις επικρίσεις κυρίως για αυτό ο κύριος Νετανιάχου ή το Ισραήλ. Και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο, κάνοντας αναφορά στους Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση
1: Κύπρο.
0: Δημοσιογράφων. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Βέβαια, καλά που βρίσκεται και ο κύριος Νετανιάχου και κάποιοι σαν τον κύριο Νετανιάχου, έτσι, και τα λένε αυτά για τον κύριο Ερντογάν, όσο και να κατηγορούμε κάποιοι άλλοι τον κύριο Νετανιάχου. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Η εμφάνιση του Νετανιάχου, όπως είπε και ο Νίκος, προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Ζόραν Μαμντάνι.
0: Μάλιστα. Είδες ο κύριος Μαμντάνι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νάτος, αυτός θα είναι επόμενος, λέει.
0: Είναι ψεύτης ο κύριος Νετανιάχου. Ναι. Ο κύριος Μαμντάνι και οι φίλοι του είναι λευκές, αθώες περιστερές. Δεν είναι.
1: Φίλοι, μην μιλάς έτσι για τον. Ναι. Πιθανότατα επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι. Το ξυπνάει πιάντες τώρα.
0: Λέγε, Μπάμπη, λέγε.
1: Όχι, λέγε. Ακούγεται και γι' αυτό το μεταφέρω.
0: Λέγε. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας.
1: Σώπα, ρε.
0: Είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Το θυμήθηκε.
0: Δήλωσε χθες ο Ταγί Περντογάν.
1: Μπράβο,
0: το σημαντικό, είπε, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Μπράβο, μου αρέσει ότι τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες στιγμές που το θυμούνται ότι είμαστε σύμμαχοι και δεν θα πρέπει να είμαστε απέναντι.
0: Είμαστε, πώς το έλεγε το τραγούδι, είμαστε φίλοι και δεν πρέπει για μια γυναίκα να μας χωρίζει. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μια γυναίκα να μας χωρίζει, έλεγε το παλιό λαϊκό άσμα.
1: Κίνα και ΗΠΑ το τραγουδούν τον τελευταίο καιρό, αναζητώντας μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στην Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν τον παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του ΣΥ ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μέσα, Νίκο, και θα είναι μέσα από εδώ και πέρα και για τα επόμενα χρόνια όσο ζούμε.
0: Στην ατζέντα όλων. Αυτό το οποίο συνειδητοποιώ εγώ, έτσι και θέλω να το δώσω ως μια διαπίστωση, Μπάμπη, μετά και από αυτήν την είδηση, είναι το εξής, ότι βλέπουμε πλέον πώς έχει μπει. Μου θύμισε πάλι και εκείνο το τραγούδι του Ρασούλη. Καλέ, είπα και η Ρωσία, μα έχω τα.
1: Το δράμα μου και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: με το Αναδέατο Μικρούτσικο το τραγούδι.
0: Στο ίδιο τραγούδι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το ζήτημα όμως. Αυτό που θεωρούσαμε ως δίπολο για δεκαετίες ολόκληρες, για πολλά χρόνια, για έναν αιώνα σχεδόν, το δίπολο ΗΠΑ Ρωσίας, φαίνεται και από τις διεθνείς συναντήσεις και από το διεθνές προσκήνιο ότι πώς έχει απομονωθεί καταρχάς στο μικρό κοσμό το κύριος Πούτιν λόγω όλων των εξελίξεων και των διπλωματικών κινήσεων ή πολεμικών κινήσεων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και το δίπολο ΗΠΑ Ρωσίας έχει υποκατασταθεί, έχει αντικατασταθεί από ένα δίπολο ΗΠΑ Κίνας.
1: Μπράβο,
0: που και αυτό φαίνεται ότι θα είναι πλέον στο μέλλον οι δύο μεγάλοι άξονες στον κόσμο.
1: Μα φαίνεται ξεκάθαρα και από την στάση και των ΗΠΑ αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι και στον ομολογό του τον Κινέζο, αλλά και απέναντι στην Κίνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι είναι η δύναμη η οποία μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Έχει ακολουθήσει μια συνετή πολιτική, δεν έχει εμπλακεί σε πολεμικές σειράξεις, έχει πετύχει μια απίστευτη οικονομική και τεχνολογική όμως ταυτόχρονα ανάπτυξη και εμφανίζεται πλέον ως ένας ως μια χώρα που μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ.
0: Ίσως γιατί οι Κινέζοι έχουν αρχαία φιλοσοφία ακόμη και στις πολεμικές προσεγγίσεις και όπως θα έλεγε ο μεγάλος έτσι θεωρητικός του πολεμικού τους συστήματος, ο Σουν Τζου, περιμένουν τον αντίπαλο πότε θα είναι αδύναμος, πότε θα υποχωρήσει σε σχέση με αυτούς, έτσι ώστε να κάνουν τα βήματα τα επιθετικά.
1: Ο Σουν Τζου, αν ήταν από την Κρήτη, από τα μέρη σου, ξέρεις πώς τα λεγόταν, Νίκο,
0: Πώς τα λεγόταν,
1: Σουντζουκάκι.
0: Σουντζουκάκι.
1: Ναι, τελείως. Σουντζουκάκι.
0: Ναι, αλλά είδες, εγώ το
1: και
0: κράτησα.
1: Και τον είχαμε φάει ήδη κάνα δύο φορές σε
0: δεν κάτι έγινα
1: κριτικά γλέντια.
0: Λαδιανάτσις.
1: Όχι, Λαδιανάτσις.
0: Είμαι Λαδιανός. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε ο Ερανός Πρόεδρος.
1: Ναι, άντε, πάρτε καμία απόφαση, θα τελειώνουμε.
0: Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότεινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και τελειώσαμε μετά τη Γενική Συνέλευση που μας κράτησαν σχεδόν όλο τους τίτλους.
1: Η επόμενη είδηση αφορά πάλι όμως τις ΗΠΑ. Να καταργηθεί, άκου τώρα, άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Είναι αυτή η αστυνομία που ίδρυσε ο κύριος Τραμπ. Και κλείνοντας εδώ με τα δικά μας, το μεγάλο θέμα βέβαια, το οποίο ακόμη απασχολεί μετά από τόσες μέρες, στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στον δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
1: Και από τα στοιχεία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, αν κάτι με έχει εντυπωσιάσει το τελευταίο διάστημα, είναι δύο ειδήσεις. Η πρώτη, ότι ταυτόχρονα με τον Μαζονάκη σε διπλανό δωμάτιο γινόταν ίδια διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε έναν άλλον, σε μια γυναίκα ασθενή. Και το δεύτερο που μου κάνει φοβερή εντύπωση, όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα και είδαν ότι τον χάνουν, ρωτούσαν πράγματα στο AI για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Αν φτάσαμε σε σημείο πραγματικοί ή όχι γιατροί να αναζητούν την απάντηση στο AI, σημαίνει, ρε παιδάκι μου, ότι έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Λοιπόν, για να ξανανεύουμε όμως, θα κάνουμε μία βόλτα μέχρι το Σαν Χουάν και άλλα εξωτικά μέρη.
1: Σαν Χουάν, πολύ ωραίο το κομμάτι είναι αυτό. Πολύ αγαπημένο.
0: Σας αρέσει έτσι.
1: Μ' αρέσει. Και η ερμηνεία και η ερμηνεύτρια.
0: Ήμουν βέβαιος. Το δήλωσε. Ευθαρσός ο Μπάμπη.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μπράβο, Μπάμπη. Μπράβο στη γενναιότητά σου. Πάμε, Σοφία.
1: Πάμε.

0: Εκτός από την ερμηνεύτρια, πρέπει να αναφερθούμε και στον συνερμηνευτή και συνθέτη του τραγουδιού, το Σταύρο το Σιόλα. Γιόρταζε κιόλας.
1: Εξαιρετικός. Να σου πω κάτι, ρε Νίκο.
0: Ο οποίος αναδείχθηκε από το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
1: Δες τώρα τι μαγική είναι η μουσική. Σε μια εποχή που με την κρίση, την παγκόσμια, με την αύξηση των καυσίμων, ακόμα και τα ταξίδια πλέον είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουμε να τα περιορίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Μπορούμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Σαν Χουάν εντελώς δωρεάν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Χωρίς να κάνουμε check-in, χωρίς να ζυγίσουμε τη βαλίτσα, εάν είναι στα κιλά που επιτρέπει η εταιρεία, για να μην πληρώσουμε τα παραπάνω.
0: Γιατί έχουν γίνει και βασανιστικά τα ευρωπαϊκά ταξίδια τα τελευταία
1: και χωρίς αναταράξεις. Και χωρίς αναταράξεις. Από μια στιγμή στην άλλη είσαι στο Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο.
0: Τι ωραία.
1: Και οπουδήποτε αλλού.
0: Τι ωραία. Λοιπόν. Ωραία όλα αυτά, μπάμπι μου, αλλά έχει πάει και 57 και εσείς ζητήσατε και δεύτερο πάριο. Πάμε λοιπόν.
1: Α, θα τον δώσεις
0: δηλώνοντας για πάντα μαζί. Για πάντα.
1: Μου το αφιερώνεις, Νίκο.
0: Για πάντα.
1: Μου το αφιερώνεις.
0: Εσύ θα το αφιερώσεις στη γυναίκα σου το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό τα νηφόρη που λένε ζωή.
1: Για πάντα μαζί.
0: Άκου, άκου τι ωραίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός και επισήμανε τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ επισήμανε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ. Απέλησε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Τούρκους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για αβάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση του Μπένζαμιν Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. Πολλοί διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρέθηκε το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας οδού στο ρεύμα προς Πάτρα. Η φωτιά ξέσπασε σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο λίγο έξω από την πόλη της Σάρτας. Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Το ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Συνεχίζονται οι εργασίες οριζόντια σήμανσης και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών από τη υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν έως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί και για όσο επιτρέψουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Ωραιοκάστρου και ειδικότερα καταναλωτές στο χωριό Πετροτό και στα αρδευτικά βόρεια του χωριού. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, όπως τόνισε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός της χώρας, παροτρύνοντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες αναμένεται να βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες...

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2 421 0 26 201 και 26 221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Επιπλέον, να υπενθυμίσω και το email μας ertvolu@papakert.gr.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Αύριο θα... Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και

18 μέσο όρο των τελευταίων 24 ωρών. Και το όριο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στην Φροσύνη που γιορτάζει σήμερα, στη Φρός ο κοινός. Είναι σήμερα βραδιά το ερευνητή, είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Όλα αυτά είναι σήμερα. Γιατί δεν τα έβαλαν και σε καμιά άλλη μέρα, έτσι, που είναι άδεια. Περνάμε και άδειες μέρες που δεν έχουν αφιερωμένες πουθενά. Γιατί να με αφιερώνουμε, μήπως κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, σας λέω εγώ λίγα πράγματα. Ώσπου να περάσει μισή ώρα, τρία τέταρτα, τα έχετε ξεχάσει, έχει πάει το μυαλό σας αλλού. Λοιπόν, να πάω στην Διεθνή ημέρα, ορίστε, μου αρέσει αυτό, ευαισθητοποίησης για την αταξία. Αυτή τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Η αταξία είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιών ή των ματιών, στην ομιλία, τη σύντηση και στην κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα της αταξίας είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Η νόσος μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη. Μπορεί να προκύψει από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, λέει, η παραγκεφαλιδική αταξία οφείλεται σε βλάβη της παραγκεφαλίδας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό, λίμωξη, τοξίνες, αυτοάνωση, αντίδραση ή διάφορες ασθένειες. Η αισθητηριακή αταξία πάλι οφείλεται σε απώλεια της ιδιοδεκτικότητας, της λεγόμενης έκτης αίσθησης, που μπορεί να προκληθεί από δυσλειτουργία ορισμένων τμημάτων του νοτιαίου μυελού ή του εγκεφάλου. Επειδή λοιπόν η αταξία μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκειμενική αιτία. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της θεραπείας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων, η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Λοιπόν, συνηθισμένες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία καθώς και λογοθεραπεία. Έτσι σας ξεκινάω πολύ χαρούμενα τη μέρα, τι να σας πω. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά τα είπα, στην ημέρα αναφέρθηκα, πάμε να δούμε και κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, μένουμε στο χώρο της υγείας, καθώς το 1818, σαν σήμερα, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε, λέει, γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η Τρίτη Μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Και το 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. Το 1897 τώρα γεννήθηκε ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βαβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949 τώρα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμαδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1952 ο Christopher Reeve, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1970 έφυγε ο Έριχ Μαρία Ριμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, και το 2003 ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως, αφήσουμε το παρελθόν στην ησυχία του και να πάμε στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.

0: το τραγούδι της ημέρας.
1: Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1949 γεννιέται στην επαρχία Μάντσα στην Ισπανία ένας άνθρωπος που έμελε να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε σινεμά, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ένα παιδί που δεν πήγε ποτέ σε σχολή κινηματογράφου γιατί ο Φράνκο της είχε κλείσει. Ένας αυτοδίδακτος οραματιστής που αγόρασε μια κάμερα με τις οικονομίες του από την ισπανική εταιρεία τηλεφωνίας όπου δούλευε για να αρχίσει να κινηματογραφεί τα όνειρά του. Μέσα από τις ταινίες του, ο Αλμοδόβαρ έντυσε τον κόσμο με έντονα, σχεδόν βιβλικά κόκκινα χρώματα, ύμνησε τη γυναίκα, τη μητρότητα, το πάθος, τα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Όμως το σινεμά του Αλμοδόβαρ δεν βλέπεται μόνο, ακούγεται κιόλας. Οι ταινίες του είναι γεμάτες από σπαρακτικά, βελούδινα μπολερό και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή. Για το σημερινό τραγούδι της ημέρας ταξιδεύουμε στο 1991 και την ταινία «Ψηλά τα κούνια». Εκεί η σπουδαία Λουθ Καζάλ ερμηνεύει το «Piensa en mí», ένα κομμάτι ύμνος για τη μοναξιά, την νοσταλγία και την απόλυτη ανάγκη να μας θυμάται ο άνθρωπος που αγαπάμε.

Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Φίλες, φίλοι, εφημερίδα Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο και φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου. Καταπέλτιση νοσηλεύτρια της Καρνάδου, οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα κλειπτά του ΕΑΜ, νέο μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά, επιδοτήσει την ενέργεια σε 2 δόσεις. Γλυπτά Παρθενώνα, η Αθήνα απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού, στην Ευρώπη σε επιφυλακή για ρωσικά drones, έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μείωση θανάτων από καρκίνο. Τα νέα, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας, η ΣΥΑ προειδοποιεί, επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αναδρομικά. Τραμπ ΣΥ, χαμογέλα, ερωτήματα και υποσχέσεις, πολιτικό παρασκήνιο γιατί η Καρισιανό απειλεί να φύγει στο εξωτερικό. Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια Κέιτ, η γιατρό του Μαζονάκη, δεν δεχόμαστε σχέδιο δανεισμού, άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα γλυπτά. Απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στο Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθηση νοσηλεύτρια. Για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε κυβέρνηση. Τραμπ και ΣΥ για ειρηνική συνύπαρξη. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία. Αναδρομικά ως 2 νίκες σε 50.000 δημοσίους στις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών όμιλος Actor. Εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις ασφυξία. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο, επίθεση αυτόνομου πράκτορα ΆΗ σε κυβερνητικό δίκτυο. Εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας, Αλέξη Τσίπρας πορεία προς το λαό ξανά, Νίκος Ανδρουλάκης, ερημώσατε την Ήπεθρο, φοιτητοδίκιο, πειθαρχική δίωξη υποψηφίου διδάκτορα. Ριζοσπάστηση, αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή, δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Μανιφέστο Μέγκα Παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεριάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της γκβαντικής πολιτικής. Ξεμπρόστιασμα ο Νέαρ από τον Άδωνη. Είδες τι κάνει, έχει σημασία τα γυαλιά. Γι' αυτό σου λόγο δεν βλέπω μερικές φορές. Πρέπει να πάω να κάνω έλεγχο πάλι. Είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Λοιπόν, τι έλεγα, τα είπα αυτά από το Μανιφέστο για να μην λέτε σας κρύβομαι και κάτι. Λοιπόν, από αυτούς που φοράνε σωστά γυαλιά. Τύπος Θεσσαλονίκης, δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Παρέμβαση Μητσοτάκη στο Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση δανεισμού και ζητά μόνιμη επανένωση στην Αθήνα. Συλλήψεις για πυροβολισμούς έξω από καταστήματα στο Κορδελιό. Μετά καήκε τους στο Θερμαϊκό Ψαράδες. 2 φορές στόχος βανδάλων το ίδιο γυμναστήριο. Χωρίς πλήρη μεταφορά στον αέρα 187 μαθητές στην Πηλαία. Σήμερα η επιστροφή είναι εκεί σε 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, περισσότερους Ρουμάνους επισκέπτες διεκδικεί η Θεσσαλονίκη. Εφημερίδα Contra News με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, πλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενία, αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Συνταξιούχοι στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα γίνεται επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός. Έκθεση ΟΣΑΝ, εκπλήρωτο όνειρο, η απόκτηση σπιτιού για τις νεότερες γενιές. Άκτορ άλμα 85% στο προφόρμα EBITDA το πρώτο εξάμεινο του 2026. Καθαρά κέρδη 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, για να δω τι άλλο αθηναϊκό να σας πω. Έχει και μία ναυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει το κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Συνάντηση κορυφής για ενίσχυση του status quo, είπα Κίνας. Σε 2 φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για δίζελ βενζίνη. Αύξηση των ενισχύσεων από 44 σε 82 εκατομμύρια ευρώ.
Κυριαρχία 5 ασιατικών yards της παραγγελίας πλοίων, μελλοντικά προβλήματα σε προσφορά και ζήτηση. Και να πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα δικά μας φύλλα, τα τοπικά δηλαδή. Ταχυδρόμος, στις φλόγες απορριμματοφόρο, λαμπάδια στη μέση του δρόμου στη διάρκεια αποκομιδής, ασυνείδητοι είχαν πετάξει κάρβουνα στον κάδο που πήρε φωτιά, με κίνδυνο της ζωής του οδηγός ακινητοποίησε το όχημα σε φαρδί δρόμου και άδεια στο περιεχόμενο στο δόστρωμα. Σε νέες μητέρες τα πρώτα βρεφικά πακέτα στη Θεσσαλία, ευλογιά, διπλή αγωγή από κτηνοτρόφους, γονείς κλείνουν την οδό Διμηνίου πορεία και κατάληψη, χρυσός Βαλκανιονίκης στη Ρουμανία, ο Στράτος Σιμεωνίδης, έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Παπαγιάννης, ο άλλος ισχυρός άνδρας του Πασόκ στο Βόλο και παράγοντας του ποδοσφαίρου, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών. Εφημερίδα Μαγνησία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του για χρέος που κληρονόμησε. Ξεψύχησε λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, έφυγε ξαφνικά 48χρονος πατέρας τριών παιδιών. Η Μαγνησία στις περιοχές με αυξημένη επιβάρυνση για τις παθήσεις της όρασης. Βοσνιάδες ξανά στο τιμόνι της Νίκης Βόλου. Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου, άφησαν χειρουργικό εργαλείο μέσα ασθενή. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να ιαθεί αν αδιαγνωστεί έγκαιρα. 8 με 9.000 περιστατικά το χρόνο. Χρήστος Σταϊκούρας στο Ράδιο 1 για δικαστικό μέγαρο και βαμβακουργία. Δεν είμαστε στο σημείο που επιθυμούσαμε. Στον Εισαγγελέο Βενέτη, στο επίκεντρο οι καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες σε κέντρα αισθητικής. Λοιπόν, και να πάω να δω αν και η Θεσσαλία έχει βάλει καινούριο πρωτοσέλιδο. Ναι. Πονοκέφαλος για θέρμανση, το κόστος της πιέζει τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών. Στη Μαγνησία του πετρέλαιου ακριβότερο 80 λεπτά από πέρυσι, αποτελεί μεγάλη αστεία ανησυχίας, κυρίως για χαμηλούς συνταξιούχους. Καλή παραγωγή για σταφύλια, σε εξέλιξη ο Τρίγος. Βραβεύσεις για ανάδειξη έργου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Επίσημα νέος τεχνικός της Νίκης ο Βοσνιάδης. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα υποβολή αιτήσεων για Θέσσαλη ΠΑΣ 2026. Διανομή βρεφικού πακέτου από περιφέρεια. Σεμινάρια εκπαιδευτικών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις μηνύσεις σε γονείς για πρεπή συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον. Τα θέματα από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, τραγούδι και πανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, θα δούμε αργότερα το θέμα του νοσοκομείου. Να ξυπνήσει κανένα, να σηκώσει κανένα τηλέφωνο. Βέβαια, είναι μια παλιά ιστορία που τώρα βγαίνει. Τώρα, γιατί βγαίνει τώρα και δεν βγήκε τότε που ήταν να βγει, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάω με του κτηνοτρόφου εγώ και τι μηνύσει που έκανα χθε για να πάρουν οι άνθρωποι χρήματα. Μια και τους τα χρωστάνε, και τους χρωστάνε χρήματα για τα ζώα που πέθαναν και δεν αποζημιώθηκαν από την ώρα που είπαν το κοπάδι έχει ευλογιά, να έρθει η ομάδα των κτηνιάτρων και για να θανατώσει τα υπόλοιπα, και μέχρι να γίνει αυτό είχαν πεθάνει, ας πούμε, μπόλικα πρόβατα. Γιατί μιλάμε, όταν είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, μπορεί να κάναν, ξέρω εγώ, και μια και δύο εβδομάδες να πάνε να γίνει η σφαγή. Μπορεί και τρεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και χθες εμφανιστήκαν στα δικαστήρια με το δικηγόρο τους, δύο από αυτούς, για να υποβάλουν μηνύσεις. Είχαμε άλλη μία που είχε γίνει πιο νωρίς, ενώ είχε γίνει μες τον Ιούνιο, αν θυμάμαι, για να δω κάπου το λέει εδώ η Φρόσο. Ναι, έχουμε τρεις αγωγές. 4 Ιουνίου ήταν η πρώτη και δύο χθες. Να πω ότι ήταν ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο δικηγόρος τους, ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ακούσουμε τι είπε για αυτό το θέμα.
1: Όταν το ελληνικό κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους κτηνοτρόφους, αναγκάζονται οι κτηνοτρόφοι να καταθέσουν αγωγή και να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν τις δίκαιες και νόμιμες αποζημιώσεις. Έτσι και σήμερα κατατέθηκαν δύο αγωγές που αφορούν την ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σημαντικό είναι ότι ζητήσαμε και ζητάμε την διεξαγωγή πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να αποφασίσει μία φορά για όλους τους κτηνοτρόφους της Ελλάδος που αντιμετωπίζουν προβλήματα για τη μη έγκυρη καταβολή και με τη μη νόμιμη, μάλλον, καταβολή των αποζημιώσεων.
2: Το ακυρωτήριο, ο κ. Κοκαλής, πού στηρίζεται? Αυτό δηλαδή που ενισχύει την πεποίθησή σας ότι οι πελάτες σας μπορούν πραγματικά να δικαιωθούν?
1: Δεν θα το έλεγα κατηγορητήριο, είναι οι αξιώσεις, ότι δεν καταβλήθησαν αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία, παρόλο που προσβλήθηκαν από την ευλογιά, εν τούτης δεν αποζημιώθηκαν. Δεν καταβλήθησαν αποζημιώσεις για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές. Εννοώ τα ζώα τα οποία μέχρι τη θανάτωση απεβίωσαν και δεν τα βρήκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και το Προεδρικό Διάταγμα του 1994 είναι σαφές ότι αποζημιώνονται όλα τα ζώα αυτής στιγμής έχουν προσβληθεί από τη ζωονόσο.
0: Τώρα, η κτηνοτρόφος η Μαρία Γκίζα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει, αυτό που σας έλεγα, από ευλογιά, μέχρι να έρθει η ώρα να θανατωθεί το κοπάδι.
3: Σήμερα καταθέσαμε την αγωγή για τα ζώα τα οποία απεβίωσαν στο διάστημα από τον εργαστηριακό έλεγχο που προσβλήθηκαν από ευλογιά, μέχρι και να τα θανατώσουν, γιατί έκαναν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμείς να ευθυνόμαστε, και αυτά τα ζώα δεν αποζημιώθηκαν, όπως και επίσης οι ζωοτροφές που όλο το καλοκαίρι τις αποθηκεύουμε για να ταΐσουμε το χειμώνα. Θανατώθηκαν τα ζώα, ακόμη και τώρα είναι μέσα στην αποθήκη και δεν έχουν αποζημιωθεί. Αυτές οι ζωοτροφές για μας είχαν κόστος αγοράς. Δεν αναρωτήθηκε κανένας για αυτό το κόστος να μας το αποζημιώσουν. Και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Κόκαλη που στέκεται στο πλευρό μας.
2: Γκίζα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσα ζώα χάσατε?
3: 294 και αποζημιώθηκαν τα 228.
2: Με το κριτήριο?
3: Ότι τα υπόλοιπα δεν καταγράφηκαν την ημέρα της θανάτωσης και δεν θανατώθηκαν. Ενώ έχουν καταγραφεί σε κάποια δελτία παραλαβής ότι ήρθε το φορτηγό και τα παρέλαβε από το στάβλο και τα πήγε για καύση και ήταν ήδη ψόφια. Είχαν ήδη επιβιώσει από ευλογιά.
2: Εσείς τώρα με τι ασχολείστε?
3: Εμείς αλλάξαμε προσανατολισμό. Εμείς είχαμε και χωράφια στα οποία καλλιεργούσαμε ζωοτροφές για να ταΐσουμε τα ζώα. Και τώρα ένα μέρος αυτών των στρεμάτων το έχουμε βάλει και πευτικά.
0: Μάλιστα. Άλλαξε τελείως δουλειά. Εσείς δεν ξέρω, θα αλλάξετε δουλειά, κύριε Σασκλιώτη. Καλή σας μέρα. Ή δεν χρειάζεται.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάω και κάνω ξύλο. Ναι.
4: Λοιπόν, και εμείς με τα αγροτικά ασχολούμαστε. Εντάξει, πιο εκτατικές καλλιέργειες, αλλά και αυτές με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά δεν αποδίδουν στις εκτατικές καλλιέργειες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η ενέργεια έχει εκτοξευθεί και σύν της άλλης από τη βοήθεια αυτή που παίρνουν από την κυβέρνηση με την επιστροφή.
0: Ναι.
4: Πολύ λίγοι αγρότες την παίρνουν. Άλλος δεν έχει το ΜΑΕ, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Δηλαδή ούτε το 30% των αγροτών δεν έχουν πληρωθεί την επιστροφή καυσίμου. Όλα τα προϊόντα, όπως έχετε δει, ενώ ακριβένουν τα αγροτικά προϊόντα, παραμένουν στάσιμα, μη πω και μειούμενα. Για παράδειγμα, τα σιτηρά παραμένουν στις αποθήκες. Τα ρύζια, χθες που ήμουν πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα ίδια έχουν τα μέσα ακόμη και τα περσινά.
0: Ναι.
4: Όλα είναι δυστυχώς μειούμενα και δεν βλέπουμε προκοπή καμία από τα αγροτικά προϊόντα. Λίγο εδώ στον κάμπο με τις μυδικές, τα τριφύλια κινείται η αγορά. Το βαμβάκι ακόμη τώρα άρχισαν οι πρώτες παραδόσεις, η τιμή συγκρατημένη είναι, δεν έχουν κλείσει ακόμη τιμές, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το άλλο πρωτότυπο. Εμείς πρώτα παραδίδουμε και μετά μαθαίνουμε σε τι τιμή θα μας πληρώσουν. Για τα ζώα περιμένουμε την περίφημη ανασύσταση, η οποία αργεί πάρα πολύ, ήδη πέρασε ένας χρόνος και συνεχώς προκύπτουν κρούσμα και με το νόμο αυτό που ισχύει μέχρι τώρα δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Οπότε είμαστε σαν ένα ταμείο ανεργίας.
0: Ναι.
4: Με αυτά τα λίγα που μας δίνει η κυβέρνηση και περιμένουμε.
0: Μάλιστα, και ο Θεός
4: βέβαια. Όλοι συγκρατημένοι πάρα πολύ, και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Εκτός από τους κτηνοτρόφους οι οποίοι παράγουν τώρα, που έχει μια καλή τιμή το γάλα.
0: Που αυτή όμως τα ζώα τα έχουν μέσα στους στάβλους, δεν τα έχουν έξω.
4: Ναι,
0: θεωρητικά
4: μέσα, ναι.
0: Πρέπει να είναι μέσα αυτά, να πούμε. Και είναι ζώα τα οποία δεν είναι μόνο δεν είναι για μέσα όλα, κανονικά.
4: Ναι. Όχι, βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, από το καλό στο καλύτερο πάνω.
4: Μιλάμε για τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για μένα έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν, ναι, βέβαια, σίγουρα.
4: Ναι, υπάρχουν, μόνο αυτές.
0: Μάλιστα.
4: Κατά τα άλλα, όλος ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, γιατί φτάσαμε τώρα, η εποχή είναι για να καλλιεργήσουμε για το 26.
0: Ναι.
4: Δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα από το 25 ούτε τις επιδοτήσεις.
0: Ναι.
4: Ούτε τα σιτηρά, όπως σας λέω, που είναι στις αποθήκες ακόμη λόγω της πολύ χαμηλής τιμής.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Σεσκλώση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
4: Και εγώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια επόμενη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε λίγο τι είναι αυτό το περιστατικό. Αν και γι' αυτό είπα, κάτι μου μύριζε, κάτι μου θύμιζε όλη αυτή η ιστορία και που πήγε στα... και θα πάει, υποθέτω, κάποια στιγμή και στα δικαστήρια. Εντάξει, τώρα γιατί βγήκε τώρα και δεν τη βγάλαν τότε που έγινε. Εντάξει, τι έγινε ακριβώς, δεν ξέρω. Θυμάμαι μια υπόθεση που μας έλεγε ακόμα η πρόεδρος λόγου των εργαζομένων, η κυρία Καρακασίλη, που θα πήγαινε στα δικαστήρια από εκείνες τις ιστορίες, τις εσωτερικές και τα θέματα που είχαν. Και μάλιστα προχθές, πώς ήταν παραπροχθές, εξέδωσαν και σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος. Δεν ξέρω, κυρία Καρακασίλη, σας λέει κάτι αυτό πριν 3 μήνες το περιστατικό, να έχουν ξεχάσει ολόκληρη λαβίδα και να ξανακάνουν εγχείρηση για να σωθεί η ασθενής? Τι έγινε, μάθατε εσείς τίποτα? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, είδα το δημοσίευμα εχθές, το οποίο μιλάει λίγο άριστα και αφήνει μάλιστα και υπόνοιες ότι αυτό συνέβη μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι λοιπόν ένα περιστατικό που δεν συνέβη το καλοκαίρι. Το χειρουργείο έγινε το Φεβρουάριο. Και το δεύτερο χειρουργείο που αφαιρέθηκε το εργαλείο έγινε το Μάιο.
0: Ναι.
1: Σε μας ήταν πάρα πολύ γνωστή η ΕΔΕ. Μπλέκεται μάλιστα σε αυτή την ΕΔΕ και η αντιπρόεδρος του συλλόγου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε όλα τα στοιχεία, τα γνωρίζαμε από την αρχή. Και γι' αυτό λέγαμε για τις τιμένες ΕΔΕ, για ΕΔΕ που είχαν κάποια περίεργα χαρακτηριστικά. Δεν τα λέγαμε τυχαία. Δεν ξέρω από ποιον διέρευσε βέβαια στον τύπο εχθές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ανακρίβειες στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι έγραψε ο τύπος. Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθουμε
1: το θέμα
0: τι
1: είναι...
0: έγινε. Δεν, ναι,
1: ναι. Ξεχάστηκε μία λαβίδα μεγάλου τύπου, περίπου 16 εκατοστών νομίζω είναι αυτές οι λαβίδες, η οποία βρέθηκε το Μάιο ότι ήταν στην κοιλιά, ερχόταν λέει η γυναίκα με παράπονο, με πόνο.
0: Ότι συνεχίζει να πονάει, υποθέτω, ενοχλήσεις και τα
1: λοιπά. Κάποια στιγμή, μετά από αυτό το διάστημα των 4 περίπου μηνών, έγινε κάποια ακτινοδιαγνωστική εξέταση, την οποία φυσικά βρέθηκε το εργαλείο και μπήκε μετά σε χειρουργείο, το οποίο αφαιρέθηκε ευτυχώς με αίσιο τέλος.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμως ότι έγινε ΕΔΕ.
0: Α, τελείωσε η ΕΔΕ.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, ειλικρινά, όταν το είδα χθες, ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό ήταν ψευδές. Η ΕΔΕ ξεκίνησε, τελείωσε, έβγαλε πόρισμα, έγινε και δεύτερη διερευνητική, η οποία και αυτή έβγαλε πόρισμα. Δηλαδή δεν θα ακούσω τώρα ότι ξαφνικά κάνουμε άλλη διερευνητική.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τελειώσει ο κύκλος και έχουν κληθεί ήδη σε απολογία μόνο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός και στην ΕΔΕ, στο πόρισμα, φαίνεται ως αθωτικό. Αυτά δεν τα λέω έτσι, μπορώ να τα αποδείξω, γιατί η κυρία Τσιόμου έχει όλα τα έγγραφα της ΕΔΕ και πολλά περίεργα που υπήρξαν σε αυτήν την ΕΔΕ.
0: Ο γιατρός δεν έκανε τίποτα, δηλαδή δεν ευθύνεται για κάτι? Δηλαδή
1: δεν δόθηκε καμία ευθύνη στο γιατρό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κλήθηκαν σε απολογία μόνο νοσηλευτικό προσωπικό, οι εργαλειοδότριες δηλαδή που ήταν στο χειρουργείο, οι προϊσταμένοι του χειρουργείου, οι υπεύθυνοι της κεντρικής αποστήρωσης και 2 άτομα της κεντρικής αποστήρωσης.
0: Ναι.
1: Το ότι προσπαθούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνη την κεντρική αποστήρωση για ένα εργαλείο που χάθηκε μέσα στο χειρουργείο, στην κοιλιά, το οποίο ήταν μέσα ο γιατρός, μάλλον 3 γιατροί, γιατί δεν είναι ένας γιατρός ποτέ στο
0: ναι.
1: χειρουργείο, εντάξει, είναι ο ένας και είναι και ο ειδικευόμενος ή ο βοηθός, και αυτά είναι ο κύριος γιατρός και οι άλλοι 2 οι βοηθητικοί. Το ότι ουσιαστικά οι 2 εργαλειοδότριες τις πήρανε για ένα διάστημα από το χειρουργείο, τις πήγανε στη χειρουργική, σε σαν τιμωρία. Και, αλλά επέστρεψαν στο χειρουργείο σαν να μην τρέχει τίποτα και να καταλήγουμε τώρα, ας πούμε, να είναι τιμωρημένη η κυρία Τσιόμου, η οποία απομακρύνθηκε από την κεντρική αποστήρωση. Είναι ευτράπλευρα.
0: Τι, περιμένετε μισό λεπτό, τα λέτε εσείς επειδή τα ξέρετε. Μεταξύ λοιπόν των νοσηλευτών που βρίσκονταν μέσα στο αρχικό χειρουργείο ήταν και η αντιπρόεδρος, μας λέτε, του συλλόγου.
1: Όχι μεταξύ των νοσηλευτών, τη υπεύθυνη της κεντρικής αποστήρωσης. Την οποία ουσιαστικά την κατηγορήσαν ότι δεν είχε πρωτόκολλη κεντρική αποστήρωση και ότι δεν βρήκαν το εργαλείο. Το θέμα είναι ότι η κεντρική αποστήρωση εκείνη την ημέρα που έγινε το χειρουργείο το Φεβρουάριο έχει γράψει στη λογοδοσία και το παρέδωσαν κιόλας στη διοίκηση στην απολογία τους ότι είχαν ενημερώσει το χειρουργείο ότι λείπει μια λαβίδα.
0: Μάλιστα. Αλλά τι δουλειά έχει όμως το...
1: λοιπόν, ναι, όλο αυτό έτσι θα πρέπει πια να μπει εισαγγελέας και να ελέγξει όχι μόνο τι έγινε στο χειρουργείο, αλλά να ελέγξει και πώς διεξήχθη η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ωραία. Το θέμα είναι που δεν έχω καταλάβει καθόλου. Όταν λέμε υπεύθυνη κεντρικής αποστήρωσης, η κυρία Τσιόμου είναι μέσα στο χειρουργείο ή είναι εκτός χειρουργείου?
1: Εκτός χειρουργείου.
0: Α, μάλιστα, είναι εκτός χειρουργείου.
1: Ότι ουσιαστικά το πόρισμα της ΕΔΕ, της αρχικής, συν της δεύτερης διερευνητικής που έγινε, ναι, βγάζει αυτό τελείως το χειρουργό. Εντάξει, και καλούνται μόνο οι νοσηλευτές σε απολογία.
0: Οι νοσηλευτές που ήταν μέσα στην εγχείρηση.
1: Μέσα στο χειρουργείο, ακριβώς. Και καλείται και η κεντρική αποστήρωση, οι οποίοι ούτως ή άλλως το λάθος έγινε στο χειρουργείο. Η κεντρική αποστήρωση και το ότι βρήκε ότι λείπει μετά το εργαλείο, είχε γίνει το λάθος. Η ασθενής είχε κλείσει, είχε βγει από το χειρουργείο πια.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε την ξανανοίξουν όσο ήταν εκεί ίσως, για να το μπορέσουν να, ναι, το αντιμετωπίσουν καλύτερα.
1: Ναι, δεν θα το κάναν μετά από 4 μήνες. Ωραία. Όμως η κεντρική αποστήρωση είχε ήδη ενημερώσει.
0: Ναι, νομίζω ότι όποιος εισαγγελέας ακούει τώρα, να ακούει κανένας, θα πρέπει να σπεύσει άμεσα. Γιατί, ναι, δεν είναι
1: γιατί
0: τρόπος λειτουργίας
1: αυτός. Γιατί εγώ σας είπα ότι το πρόβλημα τελικά δεν είναι μόνο το λάθος, το ιατρικό λάθος, έτσι, γιατί ένα ξένο σώμα στο σώμα του ασθενούς είναι ιατρικό λάθος, έτσι χαρακτηρίζεται. Ναι. Δεν θα ξεχάσουμε και τα πρωτόκολλα που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει. Και εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και νοσηλεύτρια χειρουργικού τομέα, έχω κάνει και 10 μαθήματα παραπάνω πάνω σε αυτό το τομέα. Ναι. Δεν θα, λοιπόν, αθωώνεται λοιπόν ο χειρουργός, κατηγορούνται όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι λοιπόν υπάρχει πρόβλημα και στη διεξαγωγή της ΕΔΕ.
0: Ναι. Αυτή τη
1: Όταν
0: στιγμή...
1: εμείς μιλούσαμε, ναι, λοιπόν για ΕΔΕ που έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, για αυτή την ΕΔΕ και για κάτι άλλες ΕΔΕ, αυτό εννοούσαμε, ότι καταλήξανε ουσιαστικά να δημιουργήσουν και ένα κλίμα έτσι περίεργο, αλλά και ο τρόπος όλος που διεξήχθη και το αποτέλεσμα είναι. Δεν θα προσπαθήσει λοιπόν τώρα η διοίκηση να μας πείσει ότι κάνει τρίτη ΕΔΕ, γιατί ουσιαστικά πια μιλάμε για τρίτη, δεν μιλάμε για διερεύνηση. Έκανε την πρώτη, έβγαλε αποτέλεσμα, έκανε δεύτερη διερευνητική, ξαναβγήκε πάλι αποτέλεσμα και έχουν ήδη κληθεί και έχουν τελειώσει τις απολογίες τους όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Μας έκανε πολύ εντύπωση ότι βγήκε χθες τον τύπο. Ίσως επειδή ενημερώσαμε βέβαια τη διοίκηση, mm-hmm, ότι εμείς αυτόν το φάκελο αυτής της ΕΔΕ ήταν ένας από τους 2 φακέλους που δώσαμε και στον Υπουργό.
0: Τι τραβάει και αυτός ο Υπουργός, ρε παιδί μου, πω.
1: Εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ενημερωθεί για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν το είχαμε βγάλει στον τύπο, λέγαμε γι' αυτό απ' έξω για να το καταλάβουν όλοι ότι κάτι λάθος ήταν όλο αυτό, αλλά θεωρήσαμε ότι τουλάχιστον στο Υπουργείο ήμασταν υποχρεωμένοι να τον ενημερώσουμε και δώσαμε όλο το φάκελο αυτής της ΕΔΕ.
0: Ωραία. Αυτό το φάκελο της ΕΔΕ λοιπόν, αφού τον δώσατε, μπορείτε τώρα να κάνετε και μία συνέντευξη τύπου και να τα πείτε αυτά αναλυτικά τι έχει συμβεί ή να τα πάτε απευθείας στον εισαγγελέα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακασίλη. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνο για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα ασύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, συνεχίζουμε εκπομπή πρωινή ενημερωτική της Art Volume με το βλέμμα στην πόλη. Προσπαθήσαμε να βρούμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει για να έχω μια απάντηση από την πλευρά του, έτσι το ότι γίνεται με αυτή την ιστορία, αλλά στο κάτω-κάτω η ίδια η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων ζητάει εισαγγελικό έλεγχο για αυτή την ιστορία της ΕΔΕ με τη Λαβίδα. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, το θέμα έχει βγει από χθες το απόγευμα, αλλά με τελείως διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έγιναν στην πραγματικότητα και μας είπε η κυρία Καρακασίλη. Έγινε το περασμένο Φεβρουάριο, το Μάιο η δεύτερη εγχείρηση, έχουν τελειώσει οι ΕΔΕ-ΜΙΔΕ, ΚΑΔΕ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απόδοση ευθυνών τουλάχιστον από αυτές τις ΕΔΕ ή οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται να γίνεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου έγινε, ολοκληρώθηκαν. Δεν αποδόθηκαν σε κανένα από τους γιατρούς. Κάποιες ευθύνες αποδόθηκαν σε νοσηλευτές που ήταν μέσα στην εγχείρηση, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τη θέση τους και επέστρεψαν μετά από λίγο διάστημα. Και επίσης ευθύνη αποδόθηκε και στην επικεφαλής του τμήματος αποστήρωσης, που είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, τα λέω έτσι εντάχει, και η οποία έχει όλο το φάκελο στα χέρια της, μια και εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν ενημέρωσε ακριβώς την ίδια μέρα που έγινε η καταμέτρηση των εργαλείων μετά την εγχείρηση ότι τους λείπει μια λαβίδα. Έτσι. Γιατί αυτό λέει μπορεί να τους είχε υποψιάσει. Κατά τα άλλα κανείς άλλος δεν φταίει. Εκεί βρισκόμαστε, γιατί βγήκε τώρα χθες το θέμα. Είναι ο φάκελος μεταξύ άλλων και με άλλα πράγματα που ήδη έχει δοθεί από τους εργαζόμενους και στον κύριο Γεωργιάδη. Τα ξέρει αυτά δηλαδή, έχει ενημερωθεί υποθέτω πλέον. Έτσι και πλέον καλείται και ο εισαγγελέας να παρέμβει από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Τι κάνετε κύριε Λαμπρινίδη, καλά είστε? Να, εσείς δεν έχετε τέτοια. Είστε χαλαρά εσείς, δεν έχετε τέτοια προβλήματα. δεν αντιμετωπίζετε τέτοια. Εσείς έχετε μεγάλα για το περιβάλλον, του οποίου η υποβάθμιση μπορεί να συμβάλλει έτσι στο να μην έχουμε καλή υγεία μακροπρόθεσμα, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξεις και ακριβώς, ούτε να γίνει ΕΔΕ, έτσι, ούτε να μπει εισαγγελέας να δώσει λύση.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία γέφυρα στα θέματα περιβάλλοντος και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς αύριο είναι η Διεθνής ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Οπότε το συνδυάσατε απολύτως, κυρία Μανώλη.
0: Για πείτε μας λίγα πράγματα όμως και γι' αυτό, ναι, αλλά και...
1: Μάλιστα, είμαστε σήμερα στα Τρίκαλα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Θα υπάρχει μια σειρά περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και το απόγευμα θα έχουμε ημερίδα η οποία θα αναφέρεται ιδιαίτερα στην αέρια ρύπανση στην περιοχή των Τρικάλων, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καλό θα είναι το κοινό της πόλης να παρευρεθεί για να ξεκινήσει μια ουσιαστική κουβέντα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και στα Τρικάλα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το θέμα που μας καίει τουλάχιστον στην περίπτωση της Μαγνησίας αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, είναι η πιθανολογούμενη και επιδιωκόμενη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στο νότιο Πύλιο, στο Πύλιο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Προχθές Τετάρτη υπήρξε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού Πύλιου.

0: Κυπρίου, στην οποία παρευρεθήκαμε εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, ενώ το Σάββατο, αύριο, θα υπάρξει αντίστοιχη συγκέντρωση όλων των τοπικών φορέων και των συλλογικότητων με το ίδιο αντικείμενο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όλοι να υπάρξει ένας συντονισμός των δραστηριοτήτων ώστε αυτές να καταστούν αποτελεσματικές.
1: Ναι, ναι.
0: Την αποτροπή της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων στο Πήλιο. Πήλιο ελεύθερο από τα αιωλικά.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αυτό είναι πραγματικά μια καλή πρωτοβουλία. Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί έγκαιρα να σταματήσει όλα αυτά.
0: Εμείς καταρχήν στηρίζουμε το αίτημα του Δήμου Νοτιού Πηλίου, την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανατροπή αυτών των επιλογών, οι οποίες προβλέπονται και από την νομοθεσία δυστυχώς, δηλαδή από το ειδικό χωροταξικό, το πρόσφατο, το οποίο ψηφίστηκε και αφορά τις ανανέωσεις προσφυγές ενέργειας. Εδώ έχουμε να σημειώσουμε μια μεγάλη αντίφαση, την οποία πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη, κυρία Μανώλη.
1: Ναι.
0: Από τη μία, το Πήλιο στο σύνολό του χαρακτηρίζεται για τη χώρα μας ως ζώνη τοπίου κατηγορίας 1, δηλαδή ως τοπίο εθνικής αξίας, αποτελεί δηλαδή μια περιοχή εθνικής αξίας. Επιπλέον, στο σχέδιο του χωροταξικού, το οποίο δόθηκε στη διαβούλευση, εξαιρούνταν εντελώς, όχι απλώς το Πήλιο, αλλά το σύνολο του Θεσσαλικού διαμερίσματος από την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων ως περιοχών, είτε αιωλικής, όχι απλά αιωλικής προτεραιότητας ή επιτάχυνσης, αλλά ακόμα και ως αιωλικής καταλληλότητας. Mm. Δεν θεωρήθηκε κατάλληλη Θεσσαλία και ειδικότερα το Πήλιο για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Έρχεται λοιπόν το ειδικό χωροταξικό σε μια περιοχή εθνικής αξίας, όπως η ίδια η πολιτεία με το νομοθέτημά της τη χαρακτηρίζει, να μετατρέψει τους όρους αξιοποίησης σε εισαγωγικά ενεργειακής επί τα χείρο, δηλαδή να μετατρέψει το Πήλιο σε περιοχή αιωλικής καταλληλότητας και τις δημοτικές ενότητες ιδιαίτερα του Νότιου Πήλιου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια αντίβαση την οποία πιστεύω να αξιοποιήσει νομικά και ο Δήμος του Νότιου Πήλιου, αλλά δεν είναι μόνο η νομική πλευρά του ζητήματος, είναι η ουσιαστική. Δεν μπορείς ως πολιτεία να θεσμοθετείς διαφορετικά και να μην ξέρεις τι κάνεις και να αντιφάσκεις μετά όταν πρόκειται να νομοθετήσεις για την ανάπτυξη τοπικών ενέργειας. Αυτή είναι μια σοβαρή αντίφαση η οποία συσπηρώνει τους κατοίκους, συλλογικότητες, τους θεσμούς γύρω από το αίτημα να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση ούτε μια εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στο Πήλιο, είτε αυτό αφορά το Βερβέλη παλαιότερα, είτε αφορά τώρα τις τρεις περιοχές που προγραμματίζεται η Πετρογούρνα, το Σταυρό, την Ψηλή Ράκη, τις ναι. δημοτικές συνότητες ναι. Του Λάφκου και της Αργαλασσής και της Υπηράδας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και του Τρικλίου. Αυτή είναι και η πολιτική άποψη της περιφέρειας. Την διατρανώσαμε και την υπογραμμίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την έχουμε δημοσιοποιήσει και αυτόν τον αγώνα δίνουμε μαζί με άλλους συνανθρώπους μας, μαζί με άλλους κατοίκους άλλων περιοχών. Είτε αυτό αφορά το Μαυροβούνι, είτε την Όθρη, είτε τα Άγραφα, είτε την Πίνδο, είτε τον Κάτω Όλυβο.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν ξέρω, ίσως από την αρχή δεν είχε σκεφτεί κάποιος πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε να πληγώνει το περιβάλλον. Βλέπουμε, ας πούμε, καμιά φορά το τυρί και δεν βλέπουμε τη φάκα. Έτσι, για να καθίσουμε να σχεδιάσουμε, ώστε να έχουμε όλα τα καλά αποτελέσματα και όχι τα κακά, ή να τα μειώνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι ανεμογεννήτρες που είναι, δεν ξέρω εγώ, είναι θηριώδεις τέλος πάντων. Γίνεται και μεγάλη παρέμβαση και στο περιβάλλον με όλη αυτή τις εγκαταστάσεις, με τους δρόμους πάνω που δεν υπήρχαν, που τώρα γίνονται λεωφόροι για να μπορέσουν να μετακινηθούν όλα αυτά τα μεγάλα μηχανήματα τέλος πάντων να μπουν στη θέση τους. Είναι πολλά πράγματα, ας πούμε. Αλλά τα θέλουμε, αλλά με ποιες προϋποθέσεις είναι πολλά.
0: Κοιτάξτε, συνήθως όλα αυτά κρύβονται πίσω από το πέπλο ότι μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για εναλλακτική μορφή ενέργειας κτλ. Δεν υπάρχει το ζήτημα για την Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές υπερκαλύπτει τις ανάγκες, το ξέρουμε όλοι πολύ αυτό, να το πω σε εισαγωγικά, πετιέται στη θάλασσα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Παράγουμε πολλές φορές παραπάνω ενέργεια από όσοι χρειαζόμαστε. Το ζήτημα, επομένως, θα έπρεπε να είναι μια στροφή στην αποθήκευση της όποιας ενέργειας για την αξιοποίησή της και όχι στην παραγωγή, στη συνεχή παραγωγή νέων εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως η ολική ενέργεια. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, δεν παίρνετε υπόψη το τι γίνεται με τη συνολική λειτουργική κάλυψη αυτών των δραστηριοτήτων. Δεν είναι μόνο οι εγκατάστασεις των αμμογεννήτριας. Είναι όλα τα συνοδά έργα, οι συνοδές λειτουργίες, το τι συνολικό κλιματισμό επιφέρει στο περιβάλλον, γιατί προβλήματα δημιουργεί στη γεωμορφολογία του εδάφους, στα υδρολογικά χαρακτηριστικά, στις απορροές, γενικά δηλαδή αυτή η χωροθέτηση. Η απώλεια της βλάστησης, η κίνδυνη για την πανίδα και την ορθοπανίδα, όλα αυτά είναι σημαντικές πλευρές τα οποία δεν μπορεί να τα χώρουμε κάτω από το χαλί και να λέμε, ξέρεις, δεν υπάρχει ζήτημα, απλά θα βάλουμε 19 πτερύγια ανεμογεννήτριας στο πύλιο σε οποιοδήποτε άλλο βουνό. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όπως πολύ θα το περιγράφετε. Εδώ φτάσαμε στο πύλιο. Να ακυρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα Ζερβόχια και είμαστε άνετοι και ωραίοι για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Πρόσφατα. Ναι. Πρόσφατα είχαμε την απαγόρευση τελικά σε κατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Ζερβόχια. Και από την άλλη μου λες ότι ξέρεις, εγώ προχωράω κανονικά την επένδυση στο νότιο πύλιο για τις ανεμογεννήτριες. Αυτές τις αντιφάσεις είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε και με το ειδικό χωροταξικό δυστυχώς τα πράγματα πήγαν ένα βήμα πίσω σε σχέση με το σχέδιο που είχε δοθεί και στην διαβούλευση. Όπου απαγορεύονταν το πύλιο από τέτοιες δραστηριότητες. Δηλαδή δεν είχε χαρακτηριστεί ούτε καν περιοχή καταλληλότητας. Και όχι με το ερώτημα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς υπογραμμίσαμε την ανάγκη ότι πέρα από την νομική οδό και την προσφυγή και του Δήμου χρειάζεται και η κινητοποίηση των πολιτών, γιατί αυτό είναι τελικά ο καταλυτικός παράγοντας. Γι' αυτό θα συμμετάσχουμε και στην αυριανή συνάντηση των φορέων. Με αυτές τις θέσεις χρειάζεται κινητοποίησης, όπως ακριβώς έγινε και σε άλλες περιοχές. Είτε είναι τα άγραφα, είτε είναι οι όφρες που έχουμε το πρόσωπο παράδειγμα, είτε είναι οι πηγές του αχελώς στην πίνδο για αντίστοιχες δραστηριότητες.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει συνολικά το κίνημα των πολιτών, οι συλλογικότητες, η κοινή γνώμη, όχι απλά να ευαισθητοποιηθεί, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται για το θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα τουριστικής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Γιατί τονίστηκε, θα έλεγα, υπερτονίστηκε και αυτή η πλευρά. Δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα. Να με συγχωρείτε, για εμάς τα περιβαλλοντικά θέματα και οι επιδράσεις που υπάρχουν, επίσης η ανήκη στη βλάβη στο περιβάλλον και η καταστροφή, την οποία είδαμε τις συνέπειες της και πρόσφατα με τον Ντάνιελ και τον Ελίας και τις συνέπειες. Και από την άλλη είναι τα ίδια ζητήματα για τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Το περίφημο σύνδρομο της ανεμογεννήτριας ίσως δεν έχει απασχολήσει τόσο πολύ τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ πολύ κοντά σε οικισμούς, σε απόσταση 1,5 και 2 χιλιόμετρων, έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις που προκαλούν μια σειρά ζητήματα περιβαλλοντικής υγείας και επιβάρυνσης στους ίδιους ανθρώπους. Από εμβοές και ηλίκους μέχρι κρίσης πανικού και μικρανίες και στέρηση.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει συνολικά να δούμε το πρόβλημα ως τοπικές κοινωνίες και να μην το περάσουμε έτσι ελαφριά, και είναι παρήγορο, είναι αισιόδοξο μήνυμα που στέλνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι οθούν τις δημοτικές αρχές, εμάς όλους μας, τα κόμματα, τους φορείς, τους βουλευτές, να δρομολογήσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και να συντονιστούμε. Και είμαστε μαζί τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς όπως πολύ καλά ξέρετε, ως περιφέρεια από την πρώτη στιγμή έχουμε καταψηφίσει και μάλιστα με ομόφωνο τρόπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ειδικό χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες και τα όσα προβλέπει για τη Θεσσαλία, αλλά δεν μείναμε σε αυτό. Έχουμε βάλει και δική μας εναλλακτική πρόταση συγκροτημένη ως Θεσσαλία, ως Περιφέρεια.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμπρινίδη. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ κυρία Μανώλη. Να είστε καλά.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θα ακούσετε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία. Πολιτική εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο. Όχι, συγγνώμη. Δεν έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί, πρέπει να πάω στην αρχή. Λοιπόν, εισαγγελικό έλεγχο για λαβίδα που παρέμεινε στην κοιλιά ασθενούς και για τη διεξαγωγή της ΕΔΕ ζητάει πρόοδος των εργαζομένων του νοσοκομείου Βόλου, Ειρήνη Καρακασίλη, καταγγέλλοντας την ΕΡΤ Βόλου ότι σε απολογία κλήθηκαν μόνο νοσηλευτές χωρίς απόδοση ευθυνών στο χειρουργό. Σε λειτουργία έχει τεθεί από χθες το Thessaly Evrospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Η δράση, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση των αρμοδίων Υπουργείων, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν το 2023 από πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Υπολογίζεται ότι 8.900 πολίτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ. Οι προορισμοί για τη Θεσσαλία αφορούν στους δήμους Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρασίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Πύλης, πλην δημοτικών νοτήτων Γόμφων και Πιελίων και το Δήμο Μετεώρων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών σήμερα στις 10 το πρωί έξω από τα δικαστήρια Καρδίτσας με αφορμή προγραμματισμένα αγροτοδικεία. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν χθες δύο κτηνοτρόφοι του Αλμυρού διεκδικώντας πλήρης αποζημιώσεις για τις απώλειες από την Ευλογιά. Κατέθεσαν αγωγή κατά του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου. Δικηγόρος Βασίλης Κόκαλη ζητά πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα. Καθυστερήσεις στην αντιπλημμυρική προστασία καταγγέλει ο Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου και Παλαιών Βόλου τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, σημαντικά έργα που έχουν εξαγγελθεί δεν ξεκίνησαν ακόμη. Ζητά ουσιαστικό σχεδιασμό για την προστασία της πόλης από ακραία φαινόμενα. Πλήρη στήριξη στους 6 ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου Τρικάλων, των οποίων λήγουν οι συμβάσεις απασχόλησης μετά από παράταση, παρέχει με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Έως το τέλος του καλοκαιριού του 27 η ολοκλήρωση του δρόμου Βραγκιανά-Ρόγκια. Περίπου 250 εργαζόμενοι στη Σκιάθο αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα. Ο Δήμος και η Περιφέρεια προωθούν μετατροπή δημοτικών ακινήτων σε κατοικίες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια χωρίς να καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Πολιτική εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα για την παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ με ομιλητές στα στελέχη του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Χρήστο Ναούμ. Τα πρώτα βρεφικά πακέτα της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας σε μητέρες που μόλις είχαν φέρει στον κόσμο τα παιδιά τους κατά την επίσκεψή τους στη Μευτική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπει τη διάθεση συνολικά 6.200 βρεφικών πακέτων σε οικογένειες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Δικαιούχοι είναι όλοι οι γονείς που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το παιδί τους γεννήθηκε από την 1η Αυγούστου 26 και μετά. Ομόφωνα απορρίπτει την εγκατάσταση αναμογεννητριών το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου με ψήφισμα της Τετάρτης. Στηρίζει την προσφυγή κατά του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενέκρινε καταρχήν πρόταση δημοψηφίσματος, θα λάβει την οριστική απόφαση σε νέα συνεδρίασή του. Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις σποράδες θα παραμείνει το χειμώνο Πλατανιά σύμφωνα με τη Θέκλα Καμένου. Το δρομολόγιο σταμάτησε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η τουριστική πράκτορας αποδίδει τη διακοπή στο υψηλό λειτουργικό κόστος και ζητά οικονομική στήριξη και καλύτερο σχεδιασμό. Ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασίες μεταξύ άλλων στους τομείς του πολιτισμού, της αγροδιατροφής αλλά και του τουρισμού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου με τον πρέσβητο Αζερμπαϊτζάν Αρίφ Μαμάντοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Δημαρχείο. Λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διερευνά μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος η Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Τρικαίων. Στάση εργασίας προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Μαγνησία την 3η 6 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση. Ζητούν λύσεις στα προβλήματα των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών του φορέα και στα υπόλοιπα εργασιακά του ζητήματα. Επιστημονικό συνέδριο με θέμα η πολιτιστική κληρονομιά των αγράφων θα διεξαχθεί από τις 9 έως 11 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα.
Καλίτσα. Μεγάλα κρουαζιερόπλια αναμένεται να επιστρέψουν στο Βόλο του 27, σύμφωνα με την τουριστική πράκτορα Θέκλα Καμένο. Μέχρι στιγμής προγραμματισμός προβλέπει περίπου 45 προσεγγίσεις συνολικά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περίπου 11 επισκέψεις του Κώστα Πασίφικα, που μεταφέρει ως 4.000 επιβάτες. Ο Δήμος Καρδίτσας διοργανώνει την προσεχή Κυριακή στις 11 στο χώρο του Αθλητικού Πάρκου, αγώνα δρόμου παιδιών χιλιών μέτρων, αφιερωμένο στη μνήμη του συμπολίτη Αλέξανδρου Τζούνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του ένατου πλαστήριου δρόμου που έγινε στις 24 Μαΐου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 14, καθώς και όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά από αυτό το 21. Το απόλυτο ποσοστό χρήσης καταγράφει το 26 στο δίκτυο τεχνητών φωλιών του Τιτό στο Δήμο Σοφάδων και οι 20 διαθέσιμες θέσεις βρίσκονται πλέον σε χρήση, ενώ στις 10 από αυτές καταγράφηκαν νεωσοί. Σε ανάγκες τοπικών φορέων, όπως το Κέντρο Υγείας, θα διαθέσει η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου τα χρήματα της γιορτής λύκης τουριστικής περίοδου. Η Ένωση ακυρώνει την εκδήλωση για τα μέλη της και διατηρεί μόνο την τελετή βράβευσης του διαγωνισμού νεολαίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Παραμένουμε πολύ χώρο υγείας είχαμε σήμερα και περιβάλλοντος. Παραμένουμε στο χώρο της υγείας, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη πάρα πολλά έχουν αρχίσει να ακούγονται και να βγαίνουν, και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας έχει καταγγελίες που πήγε στον εισαγγελέα και επισκέφθηκε και ενημέρωσε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έχουμε όμως τον κύριο Βενέτη, τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα, ή τουλάχιστον έχει τεθεί υπόψη του Ιατρικού Συλλόγου και εκείνος το διερευνά και περνά την πόρτα του εισαγγελέα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εγκλειπώντος Θανάση Παπαγιάννη, τον οποίο τον γνώριζα και προσωπικά, τον θεωρούσα και ήταν φίλος μου. Αιωνία η μνήμη του, να πω. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα για το οποίο με καλέσατε, ο Μαζονάκης προσφέρει μία ακόμα υπηρεσία στο ελληνικό κράτος με την τραγική απώλειά του, ώστε να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα στον χώρο της υγείας, να μην υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πετύχουμε.
0: Ναι.
1: Και να ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο, τι πράξεις πρέπει να γίνονται στα ιατρία και από ποιους.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: όσον αφορά το σύλλογό μας, υπήρχαν και παλιότερα και τώρα γίνανε λίγο πιο έντονες, έτσι, και με ερωτήσεις και με καταγγελίες προφορικές, όμως και ανώνυμες. Δεν θέλουν να υποστηρίξουν την κατηγορία ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον μιας επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση η ασθενής. Αυτό λίγο με προβληματίζει, βέβαια. Και κυρίως αφορούν κέντρα αισθητικής που κάνουν υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή κάνουν ενέσιμες θεραπείες, νήματα, και έχω και καταγγελίες ότι ακόμα και συστάσεις για φαρμακευτική αγωγή σε περιπτώσεις ακμής, που ξεπερνά κατά πολύ τις ιδιότητές τους, τις δυνατότητές τους, γιατί ξέρετε, οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή και οποιαδήποτε ιατρική πράξη, έστω και μικρή, κρύβει κάποιους κινδύνους, στους οποίους θα πρέπει ο εκτελών να μπορεί άμεσα και ασφαλώς να τους αντιμετωπίσει. Και δεν είναι τέτοιος, δεν υπάρχει κανένας άλλος από έναν ειδικευμένο και έμπειρο γιατρό για αυτές τις πράξεις.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι τώρα ότι αυτά, τώρα, το λέω εγώ που έχω πάει τουλάχιστον για ένα καθαρισμό, όχι για έναν, για πολλούς, αλλά θέλω να σου πω για καθαρισμός.
1: Ο καθαρισμός είναι πράξη του.
0: Ναι, θέλω να πω που γίνεται μέσα σε ένα Ινστιτούτο τέτοιο. Λοιπόν, και πολλές φορές έχω ρωτηθεί και σε νεαρότερη ηλικία αν θέλω κάποια ενέσιμα που είναι από προβατίνες, από κατσικάκια, ξέρω εγώ, από αλιγάτορες, δεν έχει σημασία τώρα, αν θέλω εκείνο, αν θέλω το άλλο. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Νομίζω όλη αυτή η συζήτηση ξεκινά γιατί απλά δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι ελέγχονται και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Γιατί όταν έρχεται και σε ρωτάει μια αισθητικός, αν θες αυτό, και μπορώ να σου κάνω και το μποτοξάκι σου, μπορώ να σου κάνω και εκείνο, μπορώ να σου βάλω και το άλλο, θεωρείς ότι αυτό έχει άδικη και το κάνει. Εντάξει, αφού κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, ας πούμε. Δεν πας να κάνεις, πώς το λένε, εγχείρηση, να σου κόψουν το πρόσωπο, πώς το λέμε αυτό, να σε τραβήξουνε. Εντάξει, ένα ενέσιμο σου λέει ο άλλος κάνω.
1: Οτιδήποτε τρυπάει το ανθρώπινο σώμα είναι ιατρική δουλειά, γιατί οτιδήποτε ενέσιμη θεραπεία κρύβει και κάποιους έστω μικρούς κινδύνους. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται καταρχήν σε αδειοδοτημένους χώρους για τη συγκεκριμένη πράξη, γιατί ακόμα και εγώ ως γιατρός δεν μπορώ να κάνω τα πάντα στο ιατρείο μου.
0: Ναι.
1: Κάνω μέχρι ένα σημείο. Κάποιες ενέργειες που έχω αποδείξει και την ικανότητά μου να τις κάνω, δεν μπορώ να τις κάνω στο ιατρείο. Πρέπει να τις κάνω σε αδειοδοτημένη κλινική ή σε νοσοκομείο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να εγχειρίσω στο ιατρείο μου, δεν μπορώ να ξεκινήσω στο ιατρείο μου, δεν μπορώ να κάνω μια απόκριση στο ιατρείο μου. Απαγορεύεται αν οτιδήποτε συμβεί είμαι υπόλογος και δεν πρέπει να γίνονται. Πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία και η ασφάλεια του ασθενούς. Τον ασθενή θα πρέπει να τον εντοπίσουμε, θα έλεγα, μια ερώτητα, όπως καθόρισε και ο Ιπποκράτης με τις αρχές του.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνεις τα πάντα και τουλάχιστον, αν δεν μπορείς να ωφελήσεις, να μην βλάψεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα στοιχεία που πήγατε στον εισαγγελέα, τι, δεν σας λέω μου πείτε λεπτομέρειες τι περιέχουν, αλλά είναι τέλος πάντων πληροφορίες, είναι στοιχεία που δείχνουν ότι αυτά που γίνονταν μέσα σε κάποια κέντρα αισθητικής ήταν αυτά, τι άλλο ήταν?
1: Κέντρα αισθητικής, κοιτάξτε, για να είμαι ακριβής, η συνάντηση με τον εισαγγελέα έγινε με τον δικηγόρο του συλλόγου. Εγώ πήγα δύο φορές στην εισαγγελία, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσε να γίνει έτσι η συνάντηση. Πιστεύω ότι θα γίνει στο αμεσότατο μέλλον.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Πήγε ο νομικός σας σύμβουλος με τα στοιχεία. Ναι, ναι. Ναι.
1: Έθεσε υπόψη του όλες αυτές τις προφορικές καταγγελίες που είχαμε κατά καιρούς. Να τονίσω όμως ότι είχε γίνει και έλεγχος από την περιφέρεια, αλλά δεν είχε ευρήματα, γιατί ξέρετε και αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν και τα μέτρα προφύλαξης. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να έγινε ο έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρικό και να μην βρήκε κάτι, γιατί κάποιος μπορεί και να προφυλάσσεται. Δεν σημαίνει ότι κάθε έλεγχος, ακόμα και σε κάποιον που είναι ένοχος ή έχει κάνει παραλήψεις, είναι πάντα και επιτυχής, και γι' αυτό θα επιμείνουμε, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέμα δημόσιας υγείας να ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να κάνουν που αφορά την υγεία μας, έτσι, έστω και την αισθητική μας εμφάνιση, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και να μην κινδυνεύουμε. Το σημαντικότερο είναι να μην κινδυνεύουμε και να μην βρεθούμε κι εμείς ξαφνικά όπως ο Μαζονάκης στον άλλο κόσμο.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτά είναι λίγο τραβηγμένα πράγματα.
1: Αλλά πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι. Είναι το σημαντικότερο. Βέβαια και η παιδεία των πολιτών μάλλον είναι το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο είναι να μην υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση. Δεν υπάρχει, το τονίζω, ολιστική ιατρική, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ιατρική, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο κολλάνε στην ιατρική, ακόμα και η ομοιοπαθητική, που στο μυαλό αρκετών δεν είναι ιατρική.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν έχω γνώση
1: δεν
0: του θέματος.
1: Στο πανεπιστήμιο δεν έχει αποτελέσματα στην επιστήμη. Το σημαντικότερο είναι ότι κάνω κάποιες ενέργειες και έχω αυτό το ποσοστό επιτυχίας. Η ομοπαθητική λειτουργεί όπως και τα πλασίμπο φάρμακα. Δηλαδή, και υπάρχει αυτό και στην κλασική ιατρική. Όταν κάνουμε μια μελέτη για ένα φάρμακο, το συγκρίνουμε με ένα που είναι, παραδείγματος χάρη, ζαχαρίτσα ή αλευράκι.
0: Ναι.
1: Και λέμε, και κάποιοι όντε και με τη ζαχαρίτσα. Για να πεις ότι είναι αποτελεσματικό φάρμακο, πρέπει να είναι πολύ σημαντική η διαφορά μεταξύ του φαρμάκου που δοκιμάζουμε και της ζαχαρίτσας. Η κλασική ιατρική λοιπόν έχει την κλινική μελέτη, το αποτέλεσμα, τη σύγκριση του αποτελέσματος και μετά παίρνει άδεια ένα φάρμακο. Όσον αφορά, λέει κάποιος, ότι εγώ σου εφαρμόζω μια πειραματική θεραπεία, γιατί ακόμα και σε αυτά υπάρχει απάντηση από την κλασική ιατρική. Δεν το εφαρμόζεις έτσι. Παίρνεις άδεια συγκεκριμένο, ενημερώνεις τον ασθενή, συγκεκριμένη άδεια, ενημερώνεις τον ασθενή ότι πρόκειται να σου κάνουν μια πρωτοποριακή θεραπεία, η οποία βρίσκεται σε αυτό το ερευνητικό πρωτόκολλο και πρέπει να έχει έγγραφη συνένεση. Δεν γίνεται έτσι, εγώ έμαθα κάτι και θα σου κλείνεις και το μάτι και αυτό θα σε κάνει φοβερά και δεν το λένε σε άλλους γιατί φοβούνται και λοιπά, τα διάφορα παραμύθια. Αυτά είναι λόγια απατεώνων.
0: Άρα δηλαδή οι φαρμακοποιοί που κάνουν, ας πούμε, και έχουν εργαστήρια και κάνουν, κάποιοι, όχι όλοι τέλος πάντων, τα ομοιοπαθητικά, κάποια είναι παράνομοι δηλαδή, δεν έπρεπε να τα κάνουν.
1: Τα ομοιοπαθητικά κάποια, όχι η ενέργεια του να φτιάξει ένα φάρμακο, γιατί ο φαρμακοποιός αυτό θα πει κανονικά, όχι να πουλάει φάρμακο, να μπορεί να φτιάξει και κάποια φάρμακα, αυτά που έλεγε και
0: Παλιά έτσι Γαλλία γινόταν. Δηλαδή σου δίνει ειδικά κάποια θεραπευτικά. Θυμάμαι αλυφές, θυμάμαι εκείνο τέτοιο. Σου λέγε, πήγαινε στο φαρμακείο και θα στο φτιάξει με αυτή τη λογική, τη συνταγή του γιατρού, ας πούμε.
1: Όχι. Αυτά ήταν τα λεγόμενα γαλλικά σκευάσματα, τα οποία ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας. Και πολλοί κόσμοι λογικά δεν το ξέρει τι σημαίνει. Γαλλικό σκεύασμα είναι αυτό που παρασκευάζει ο ίδιος ο φαρμακοποιός με βάση τις δραστικές ουσίες. Δηλαδή λέει ο γιατρός, θέλω το τάδε αντιβιωτικό μαζί με το τάδε έκδοχο, ξέρω και αυτό. Ναι. Και τότε το αναμειγνύει στις κατάλληλες αναλογίες ο φαρμακοποιός και το παρασκευάζει. Και αυτή είναι η κύρια δουλειά του κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πουλάει απλώς το φάρμακο.
0: Τέλος
1: δηλαδή
0: πάντων,
1: θα πρέπει να μπει όλα αυτά που πουλούνται τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τι γίνεται, θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος. Τώρα, αν ο άλλος θέλει να το πάρει με την με ευθύνη δικιά του υπογεγραμμένα και από κάποιον που για μένα πρέπει να χάνει και την ιδιότητα του γιατρού, γιατί και ακόμα και εγώ που είμαι πτυχιούχος ιατρικής, έχω κάνει ειδικότητα, αν δεν εφαρμόζω αυτά που έμαθα και εφαρμόζω κάτι άλλο, π.χ. ομοιοπαθητικά, δεν είμαι πλέον, πρέπει να χάνω την ιδιότητα του γιατρού. Είμαι ένας θεραπευτής, ένας κομπογιαννίτης, γιατί και οι κομπογιαννίτες θεραπευτές ήταν. Γυρνούσαν τα χωριά και πουλούσαν κάποια βοτάνια και έλεγαν ότι με αυτά τα βοτάνια θα γίνεις καλά. Θα θέλω να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στην εποχή του 1700, του 1800 επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, κάποιοι, τελευταίο, επειδή είπαμε για την ολιστική ιατρική, δεν υπάρχει ολιστική ιατρική. Θεωρητικά οι γιατροί πλέον όμως, πέρα από την ειδικότητα που έχουν τη συγκεκριμένη, και μιλάω τώρα γενικά, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, δεν λέω τώρα για το χειρουργό, αλλά και αυτός νομίζω ασχολείται με αυτό και έχει γνώσεις. Έχει γνώσεις και πώς δουλεύουν τα υπόλοιπα όργανα και πώς πρέπει να διατρέφεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να πάει καλύτερη η ασθενειά του, να βοηθηθεί δηλαδή τρώγοντας συγκεκριμένα πράγματα ή όταν του λέει από αυτά δεν θα φας, τον έχεις στο στομάχι σου ή ότι έχεις τον εντέρο. Θέλω να πω, έχει μια γενικότερη, ασχολείται και με αυτό. Με τη λογική ότι δεν λέει πάντα πήγαινε στο διατροφολόγο για να σου βγάλει τι θα φας, γιατί αυτή είναι η ειδικότητα, ο διατροφολόγος που το σπούδασε. Τι θα φας τώρα που έχεις αυτό το πρόβλημα στο στομάχι σου, στο λέει και ο ίδιος ο παθολόγος, ξέρω εγώ, που θα πας.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο διατροφολόγος καταρχήν δεν είναι γιατρός. Είναι διατροφολόγος.
0: Ναι,
1: ένας γιατρός έχει περάσει από όλες τις ειδικότητες. Εγώ στο πανεπιστήμιο πέρασα από όλες τις ειδικότητες. Από τη χειρουργική, από την παθολογία, από την ορειλά.
0: Έτσι, έτσι. Μέχρι να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Ναι. Ωραία.
1: Όχι, παίρνω γνώσεις από όλες και τον άνθρωπο, από τον κλινική ολιστική, ναι. Το βλέπουμε ολιστικά. Σαφώς και τον βλέπω ολιστικά και έχω διαγνώσεις και παθήσεις πέραν των γυναικολογικών.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μια γυναίκα, πάντως το βλέπει τον άνθρωπο. Ως ολότητα. Τώρα και διατροφικές οδηγίες θα τους δώσεις. Εγώ δίνω καθημερινώς διατροφικές οδηγίες γιατί παρακολουθώ τις έγκες που όπως ξέρετε παίρνω και παραπάνω κιλά, ξανή όρεξη και τους δίνω κάποιες διατροφικές οδηγίες. Υπάρχει και ο διατροφολόγος σε επικουρία μου που θα πάει και με ειδικές εντολές. Δηλαδή θα τους πεις ότι θα πάρει περίπου 2.000 θερμίδες, θα τις κατανείμει σωστά. Και αυτός έχει ρόλο. Δεν είναι καταρχήν γιατρός ο διατροφολόγος, αλλά ένας γιατρός σαφώς και έχει γνώσεις από όλα τα όργανα και από όλα τα συστήματα. Τώρα όμως όταν θα κάνει κάποιες πράξεις θα πρέπει για αυτές να έχει δώσει εξετάσεις, να έχει πιστοποιηθεί η ικανότητά του με την απόκτηση της ειδικότητας ή αν έχει κάνει κάποια εξειδίκευση και αυτή η εξειδίκευση θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη, να έχει κάνει τις απαραίτητες σπουδές. Δεν παρακολουθείς ένα διαδικτυακό σεμινάριο και ξαφνικά έγινες βαντικός γιατρός που δεν υπάρχει ή ας πούμε γυναικολόγος για να πω για κάτι που υπάρχει. Εγώ έκανα 6 χρόνια ειδικότητα, δεν έκανα ειδικότητα διαδικτυακά και απέριξα την ικανότητά μου με εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Και την αποδεικνύεις καθημερινά στην πράξη μετά με...
0: Ωραία. Άρα θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε ελέγχους και πιο συχνούς, έτσι, και προσοχή και από το κοινό.
1: Παιδεία θα έλεγα, παιδεία στους ασθενείς.
0: Παιδεία στους ασθενείς, ναι.
1: Δεύτερον, όχι παραπλανητική διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση έχει μεγάλη δύναμη και εκεί υπάρχει μεγάλη ευθύνη της πολιτείας που τόσο καιρό δεν έχει κάνει σαφές το διαφημιστικό πλαίσιο. Βέβαια το να τα βάλεις με τη διαφήμιση είναι αδύνατον γιατί
0: εντάξει,
1: η διαφήμιση ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Αλλά τουλάχιστον κάποια σαφή πλαίσια που να αφορούν την υγεία μας πρέπει να μπουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εμείς πάμε τώρα αμέσως να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πλέον τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να σας πούμε αρχικά ότι συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι προβολές ταινιών και οι παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους στο θερινό κινηματογράφο της Εξοραϊστικής. Απόψε λοιπόν στις 8.30 μπορείτε να δείτε την ταινία Στην Καρδιά του Κτίνους σε σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons και Anna Lamb. Ακόμη να σας πούμε ότι με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμμετέχει ο Δήμος Βόλου στις επετειακές δράσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας, που διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας. Το Σάββατο λοιπόν στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία της Ευαγγελίστριας θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη επετειακή συναυλία με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας με τίτλο «Το παρόν της μνήμης». Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Στη συναυλία συμμετέχουν οι τραγουδιστές Δημήτρης Μπάσης και Χριστίνα Μαξούρη, ενώ ο Χρήστος Καλιοντζίδης θα παίξει ποντιακή λύρα και θα τραγουδήσει. Στην αφήγηση θα βρίσκεται ο ηθοποιός Σπύρος Μαβίδης. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος επίσης η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τασούδη, καθώς και το φωνητικό σύνολο Voice and Voices του Δημοτικού Οδείου Βόλου με υπεύθυνη καθηγήτρια τη σοπράνο Σιλβία Τσιμπανάκου. Επίσης, την Κυριακή 27 του μήνα στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης με τίτλο Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό ως τις 6 Δεκεμβρίου. Ακόμη να σας πούμε ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, ο Δήμος Αλμυρού, η Φυλάρχειος Εταιρεία Αλμυρού Όθρης και το Συνεντόκ, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, διοργανώνουν αυτό το Σάββατο 26 του μήνα στις 8 το βράδυ την προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Λίκνο της Δημοκρατίας» στον κήπο του Γιαννοπούλιου Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού με δωρεάν την είσοδο για το κοινό. Ακόμη ο Δήμος Αλμυρού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευξηνούπολης συνδιοργανώνουν αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Αλεξάνδρας Αύρας Παπαδοπούλου στην Ευξηνούπολη εκδήλωση αφιερωμένη στην ποιήτρια, τραγουδίστρια και ηθοποιό Αναστασία Αύρα Παπαδοπούλου. Επιμέλεια κειμένων και εκδήλωσης Δέσποινα Κακασί, καλλιτεχνική επιμέλεια και διδασκαλία Μαριάννα Σαματζή. Να πάμε και στα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι την παράστασή του με τίτλο «Γελάς» θα παρουσιάσει ο Μάρκος Εφερλής στο Βόλο αυτό το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Στη νέα του επιθεώρηση, ο Μάρκος Εφερλής σχολιάζει με το δικό του τρόπο την ελληνική πραγματικότητα, την επικαιρότητα, τα κόμματα, τους πολιτικούς αρχηγούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Συνεχίζοντας με θέατρο, να πάμε και σε παιδικό θέατρο και να σας πούμε ότι τα Σουπερίνια έρχονται στο Βόλο, μια μοναδική διαδραστική παιδική παράσταση γεμάτη μουσική, χορό, χιούμορ και παιχνίδι, καθώς και οικολογική δράση, έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους. Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θερινό Σινεμά Εξορεϊστική και τα εισιτήριά σας μπορείτε να βρείτε μέσω του more.com. Τέλος, οι εκδηλώσεις από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Βόλου συνεχίζονται με τις διαδρομές μνήμης. Μία εκδήλωση με κλασικά αυτοκίνητα και μηχανές, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 10.30 το πρωί και θα έχει ως αφετηρία τον Ναό του Αγίου Νικολάου και τερματισμό την Άβρα στον Άναυρο. Μία ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης του κοινού για την νόσο Αλτσχάιμερ στους δρόμους της πόλης σε συνεργασία με τους φίλους ιστορικού αυτοκινήτου. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κουρδούς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
3: Ο καιρός.
4: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Ιττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Σποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 σήμερα, 9 με 10. Σε όλο καριέρα, 10-12, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα συνδεθούμε με την Λάρισα για να ακούσουμε, για να δούμε τα θεσσαλικά θέματα. Ο Πάνος Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στην μουσική και τα τραγούδια. Οι συχνότητες είναι δύο που μας ακούτε, 100,7 για το Βόλο, 101,2 για την Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και όπου φτάνει η φωνή μας μέχρι και τις Ποράδες. 24-210-23-275 η τηλεφωνική μας γραμμή. 25 γράφει ο μήνας του Σεπτέμβρη σήμερα. Χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει, στην Εφροσύνη. Αν έχετε καμία Φρόσο, Φροσούλα, χρόνια πολλά στην Φρόσο Παύλου. Να ευχηθούμε και ωραία θέματα στις τηλεοράσεις να βλέπουμε από την Φρόσο. 268 ημέρες περάσαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή σήμερα έγινε στις 7 και 14. Η Δύση προβλέπεται στις 19 και 19. Χρόνια πολλά να στείλω και στην Φρόσο τη φίλη μου από την Σαντορίνη και στο Λάμπρο το φίλο μου που ταξιδεύει αυτή την ώρα με την κούρσα του. Είναι ταξιτζής και είναι ο εφοπλιστής της ασφάλτου.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι να ακούσω να βγαίνει στη δουλειά.
0: Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Αυτή είναι η είδηση συνταρακτική. Λίγο μετά, λίγο πριν τις 8 το πρωί, σε διόροφο στην οδό Λυσικράτους, συγγνώμη, στην Πλάκα. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύματα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν για βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι πρόκειται για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη.

κόσμο και φορά. Τεράστια νίκη της Ελλάδας στο Βελιγράδι που ανοίγει το δρόμο για μια καλύτερη κλήρωση εν ώψη του Euro 2008. Ανατροπή με ψυχή, μπαλάρα και φοβερή αντίδραση από την Εθνική χθες κόντρα στη Σερβία στην αγωνιστική για το National League με σκόρερ τον Τζιόλι και τον Δουβίκα να βάζει τον γκολ της νίκης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τον Τζιόλι και τον Δουβίκα να βάζει τον

αναρτήσεις. Υπό διερεύνηση σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου, ακούσατε ηχητικό από την Ελένη Μανώλη πριν. Σοβαρό λοιπόν περιστατικό στο Αχιλλοπούλιο βρίσκεται υπό διερεύνηση μετά την αποκάλυψη ότι χειρουργικό εργαλείο φέρεται να παρέμεινε στην κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς μετά από επέμβαση. Η γυναίκα παρουσίασε πόνους κατά την αποθεραπεία και χρειάστηκε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεσή του. Σύμφωνα τώρα με δημοσιεύματα, η διοίκηση έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση και συμπληρωματική έρευνα για την διερεύνηση των ευθυνών.

0: Εμείς που είμαστε φίλοι των μέσων μαζικής μεταφοράς, έχουμε καλέσει στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, τον κύριο Νίκο Ευαγγελινό. Κύριε Ευαγγελινέ, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ξενόπουλε, σας ο γραμματέας μας.
0: Πώς πάει το ΚΤΕΛ, για πείτε μας τα νέα σας.
1: Εντάξει, καλά πάμε όσον αφορά την επιβατική κίνηση, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Έχουν ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου τα χειμερινά μας δρομολόγια και το συνδυασμό με τις σχολικές μονάδες. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, την τιμή του καυσίμου, όπως όλος ο κόσμος, αλλά εμάς σαν επιχείρηση είναι ένα μεγάλο κόστος επιβάρυνσης για την επιχείρηση του καυσίμου και προσπαθούμε.
0: Έχετε απορροφήσει τις τιμές των καυσίμων?
1: Μέχρι στιγμής, ναι, υποχρεωτικά. Εμείς οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο και ζητάμε κάποια ενίσχυση όσον αφορά για την αντιμετώπιση του πετρελαίου. Αμέσως μετά θα πρέπει να δοθεί αύξηση στο εισιτήριο. Κάτι που δεν επιθυμούμε και γι' αυτό λέμε να ενισχυθούν τα ΚΤΕΛ αστικά ή περαστικά ανά την Ελλάδα για να μείνουν οι τιμές σταθερές όπως έχουν σήμερα.
0: Κύριε Ευαγγελινέ, θέλετε να θυμίσετε στους ακροατές μας την τιμή των εισιτηρίων?
1: Η τιμή των εισιτηρίων είναι το Α ζώνης 1,30, Β ζώνης 1,80, τρίτη ζώνη δεν έχουμε στο Βόλο και τα μισά είναι 80 λεπτά και 1 ευρώ αντίστοιχα.
0: Έχουμε και κάρτες μηνιαίες?
1: Υπάρχουν κάρτες μηνιαίες απεριόριστων διαδρομών. Της Α ζώνης είναι στα 55 ευρώ και της Β ζώνης είναι στα 75 ευρώ. Και υπάρχουν και αντίστοιχες φοιτητικές στα 35 ευρώ για την Α ζώνη και 45 για την Α και Β ζώνη. Είναι προϊόντα που βοηθούν τον κόσμο που κάνει αρκετή χρήση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και έχουν δυνατότητα 30 ημερολογιακές μέρες από την πρώτη φορά που θα επιβιβαστούν να μετακινούνται ελεύθερα όσες επιβιβάσεις χρειάζονται στο δίκτυο του αστικού ΚΤΕΛ. Είναι συμφέρουσες αυτές οι κάρτες για κάποιον που χρησιμοποιεί κάθε μήνα. Και πραγματικά, ιδιαίτερα άμα το υπολογίσουμε τώρα με τις τιμές του καυσίμου, ίσως και η τιμή του εισιτηρίου να κατεβαίνει πολύ λιγότερο μόνο από το καύσιμο που χρειαζόμαστε για να κατεβούμε στη δουλειά μας.
0: Κατανοητό. Υπάρχει μια είδηση ότι παραμένει χωρίς οριστική λύση το ζήτημα της μετακίνησης μαθητών του 10ου Γυμνασίου και του 4ου Γυμνασίου Βόλου και Νέας Ιωνίας αντίστοιχα. Εσείς έχετε εικόνα για αυτό το ζήτημα?
1: Ναι, βεβαίως. Για να διευκρινίσω, οι συγκεκριμένοι μαθητές μετακινούνταν με ειδικά μαθητικά δελτία, όχι με μισθωμένα.

0: λόγια, οι γραμμές και το, η συγκοινωνία εκτελείται κανονικά από το αστικό κτέλ Βόλου. Οι συγκεκριμένοι μαθητές κριθήκαν ως μη δικαιούχοι λόγω ότι εξετάστηκε μόνο η σύντομη διαδρομή και όχι η ασφαλή. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι υπηρεσίες να διευκρινίσουν πώς θα μετράται η απόσταση για να καθορίσουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι και όταν θα λυθεί αυτό το ζήτημα και γίνουν δικαιούχοι να ξαναμετακινηθούν κανονικά δωρεάν με το αστικό κτέλ Βόλου.
1: Κύριε Πρόεδρε, συγχωρήστε με, αλλά εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε άνθρωπος της δουλειάς. Μπορείτε να μας το κάνετε λιανά αυτό? Τι πάει να πει η ασφαλέστερη και η συντομότερη διαδρομή? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Στην συγκεκριμένη οικία μεταφοράς μαθητών, ο υπολογισμός της απόστασης από το σπίτι κάθε μαθητή υπολογίζεται σύμφωνα με τη συντομότερη ασφαλέστερη πεζή ενδεδειγμένη διαδρομή. Και εκεί είναι να διευκρινιστεί ποια είναι αυτή για να δουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι.
1: Μάλιστα. Ποιοι δηλαδή θα πηγαίνουν με τα πόδια και ποιοι δικαιούνται να πηγαίνουν με το λεωφορείο, κάπως έτσι?
0: Τη δωρεάν μετακίνησης, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είχαμε και ένα περιστατικό χθες. Δεν ξέρω αν σας θορύβησε.
0: Όχι πραγματικά, γιατί ήταν ένα πολύ μικρό περιστατικό. Δεν είχε κάτι στο κομμάτι.
1: Να πούμε ότι πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά ένα λεωφορείο.
0: Όχι. Καμία σχέση. Γι' αυτό λέω δεν υπήρχε στο κομμάτι της επικινδυνότητας. Οι οδηγοί μας είναι έμπειροι. Αντιδρούν άμεσα και γρήγορα σε ό,τι και να τους συμβεί. Υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα πέδησης. Ουσιαστικά φρενάρισε λίγο ο ένας τροχός και αυτό που υπήρχε δεν υπήρχε ούτε φωτιά ούτε τίποτα, υπήρχε μια μυρωδιά από τα τακάκια που λέμε, από το συγκεκριμένο υλικό. Αυτό και όλοι οι οδηγοί, ακόμα και οι μη επαγγελματίες, το έχουν αισθανθεί σαν μυρωδιά κάποιες φορές. Αυτομάτως ακινητοποιήθηκε το όχημα όπως όφιλε δεξιά. Στα 3-4 λεπτά πήγε όχημα αντικατάστασης, πήρε τα παιδιά και συνέχισε τη διαδρομή κανονικά. Δεν ήταν κάποιο περιστατικό φωτιάς δηλαδή και δεν ήταν κάποιο περιστατικό επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πρωτόκολλα σε σχέση με τον στόλο των...
0: Φυσικά υπάρχει πρωτόκολλο και είναι ενήμερη η οδηγή μας και οι αντιδράσεις τους πάντα είναι κέρες.
1: Σε σχέση με το στόλο των αστικών κτέλ Βόλου, είναι γυρασμένος?
0: Ο στόλος ανανεώνεται. Στη φετινή χρονιά έχουν ανανεωθεί κοντά στα 8 με 9 αυτοκίνητα, αν θυμάμαι καλά, και θα συνεχίσει να αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα αντικατασταθούν άλλα τόσα περίπου. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεχώς θα αντικαταστούνται λεωφορεία και ανανεώνονται για το στόλο. Σύμφωνα με το νόμο έχουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας για την αντικατάσταση και αντικαταστούνται και πολύ νωρίτερα.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Εκτός από τα μεγάλα λεωφορεία, έχω δει και βανάκια. Αυτά τι δρομολόγια κάνουν?
0: Ναι, υπάρχουν αρκετά χρόνια που έχουμε, η εταιρεία μας έχει εντάξει στο στόλο της και τα mini και τα midi bus. Χρησιμοποιούνται σε δρομολόγια που είναι λιγότερης, αν το θέλετε, ζήτησης για να είναι πιο οικονομικά και να μπορούμε έτσι να τροφοδοτούμε με περισσότερα δρομολόγια κάποιες περιοχές για να εξυπηρετούνται καλύτερα και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να περάσει το μεγάλο λεωφορείο σε στενότερους δρόμους και πιο δύσκολους. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα, κατηγόρησα Γιάτες και σχετικά που είναι πιο περιορισμένος ο δρόμος σε άλλη μεριά, όσο είναι δυνατό βέβαια και αυτό, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τα συγκεκριμένα όλα τα δρομολόγια αυτά, αλλά συνεχώς η επιχείρηση επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι, σε μικρότερα λεωφορεία, για να μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να εξυπηρετούμε καλύτερα το πραγματικό κοινό.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Κρατάμε επικοινωνία, εύχομαι όλα να πάνε καλά και εύχομαι να μετακινούμαστε όμορφα, με ασφάλεια, με ωραίους οδηγούς και καλές συνθήκες.
0: Αυτό θα το φροντίσουμε και εμείς συνέχεια. Η ασφάλεια είναι το πρώτο που κοιτάμε σαν επιχείρηση και κινούμαστε οικονομικά. Την αστική συγκοινωνία πρέπει να τη βάλουμε στις συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας. Έτσι θα έχουμε μια πιο όμορφη πόλη χωρίς μεγάλη δίπανση και με λιγότερο κυκλοφοριακό και καλύτερη ποιότητα ζωής σαν κάτοικοι αυτής της πόλης.
1: Σε μια επόμενη κουβέντα σας παρακαλώ θα θέλαμε να αναφερθείτε στα προβλήματα που βρίσκεται στο δρόμο, διότι εγώ κινούμαι μηχανάκι και βλέπω πολλά λεωφορεία να ζορίζονται από διπλοπαρκαρισμένα, αλλά αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα και θα την κάνουμε μια άλλη στιγμή.
0: Πραγματικά είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα αυτό, η παράνομη στάθμευση. Δημιουργήθηκε στην πόλη το ΣΕΣ, που έχει δώσει θέσεις στάθμευσης αρκετές, δηλαδή οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ώρα σίγουρα θα βρει μια θέση στάθμευσης, την οποία φυσικά πρέπει να πληρώσει όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και χαμηλό τίμημα με ένα ευρώ, αλλά δυστυχώς οι συμπολίτες μας, οι επισκέπτες μας προσπαθούν να κάνουν παράνομα, δημιουργώντας πρόβλημα σε όλους τους υπόλοιπους. Σίγουρα σε εμάς μεγαλύτερο, γιατί είναι μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων και μας δημιουργεί πρόβλημα στις συχνότητές μας, στην εξυπηρέτηση του πρακτικού κοινού, αυτό το παράνομο παρκάρισμα, η συνήθεια αυτή. Πραγματικά είναι κάτι που θα πρέπει να λείψει από την πόλη, γιατί θα αλλάξει όλη την εικόνα της.
1: Για να μην μιλήσουμε για Ιωλκού, Καρτάλη, Δημητριάδος, Ιάσονος, Αναλήψεως, που είναι η κεντρική δρόμη όπου εκεί γίνεται το πρωί ο μεγάλος χαμός.
0: Για αυτούς τους δρόμους μιλάω και εγώ, που απαγορεύεται η στάθμευση, επιτρέπεται σε συγκεκριμένα μόνο σημεία. Εκεί έχουμε μονίμως διπλό παρκάρισμα ή παράνομο παρκάρισμα, που δημιουργεί πρόβλημα σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες. Είτε στα λεωφορεία, που είναι το βασικό, αλλά είτε και στους υπόλοιπους για να μπορέσουν να περάσουν. Και ένας δρόμος τριών ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας καταλήγει στο τέλος στις ώρες αιχμής να είναι με μία λωρίδα, και αυτή είναι δυσκολία.
1: Αυστηρά μονός. Έχετε δίκιο. Κύριε Ευαγγελινέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σόβου.
1: Καλημέρα σας.
2: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση.
1: Τώρα σύνομαι, δεν είναι τραγούδια αυτά. Να μην φάω βράδυ, δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση. Να μην ξαναδώ αγώνα, να μην ξαναπιώ σταγόνα. Το παπάκι να πουλήσω.
1: Νομίζω ο Παναγιώτης Σωτήρη, η Μαρία Δημήτρη μας κάνει πλάκα, έτσι.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα,

0: Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έξω από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Προφανώς είναι σχολείο που έχει έρθει για εκδρομή, όχι από την κάτω πλευρά. Από την κάτω πλευρά. Πάρα πολλοί κόσμος, καθηγητές, μαθητές, γέμισε ο κόσμος, παιδιά, χαρά μας. Αυτός δεν είναι ο λόγος που επικοινωνώ με τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη. Είναι ο διοργανωτής του School Wave. Τα λέω καλά, κύριε Ιωαννίδη? Καλημέρα σας.
1: Σωστά το λέτε. Καλημέρα και από μένα.
0: Να πω ότι εγώ σας γνωρίζω όχι ως φυσικό πρόσωπο, ως διοργάνωση, επειδή διοργανώνατε στην Τεχνόπολη της Αθήνας τις γιορτές σας με πάρα πολλά συγκροτήματα. Αυτή τη στιγμή όμως κάτι διοργανώνετε στη Σκιάθο.
1: Ναι, να πω πρώτα όμως ότι συνεχίζουμε αυτό που βλέπατε εσείς παλαιότερα. Ξεκίνησε το 2005 το School Waves και συνεχίζει, πέρσι έκλεισε τα 20 χρόνια. Και συνεχίζει κάθε χρόνο. Και εδώ και κάποια χρόνια κάνουμε και το School Wave on Tour, που σημαίνει ότι το School Wave ταξιδεύει σε πόλεις εκτός Αθηνών, σε όλη την Ελλάδα.
0: Να πούμε ότι είναι μαθητικά, ναι, συγκροτήματα.
1: Ένα φεστιβάλ μαθητικών και φοιτητικών πλέον συγκροτημάτων, όπου έρχονται παιδιά σε μια πολύ μεγάλη σκηνή, με άριστο εξοπλισμό και με άριστους επαγγελματίες, και παίζουν τη μουσική που τους αρέσει. Η φιλοσοφία είναι να συμπεριφερθούμε στα παιδιά ως μουσικούς, ως καλλιτέχνες και
0: ως επαγγελματίες.
1: Και όχι ως πιτσιρίκια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, με αποτέλεσμα να μας παίρνουν πολύ στα σοβαρά και εκείνα, και έτσι πρέπει.
0: Νομίζω ότι έχουν βγει και αρκετοί καλλιτέχνες μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Όντως έχουν βγει. Έχουν βγει σπουδαίοι μουσικοί. Αλλά και μάλιστα σε όλα τα είδη μουσικής, από κλασική μουσική που λένε, ως παραδοσιακή μουσική, τον Κωνσταντή Πιστιόλη, ως λαϊκή μουσική, την Κατερίνα Τηλιόλιου. Έχουν βγει πολλοί μουσικοί, αλλά το ζητούμενο, το πρώτο δεν είναι αυτό, ξέρετε, στους Wave. Το ζητούμενο να δώσουμε μια ευκαιρία να εκφραστούν εγκαίρως. Τώρα θέλουν τα παιδιά να παίξουν μουσική και τώρα την παίζουν. Αυτό είναι και ο ορισμός ετυμολογικά του ωραίου. Ωραίο είναι αυτό που συμβαίνει στην ώρα του. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είναι, αντιπαιδαγωγικό πλήρως αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, που τα παιδιά τα έχουμε καθισμένα σε μια καρέκλα επί τόσες ώρες να διαβάζουν, όταν η φύση τους η ίδια τους λέει παίξε ποδόσφαιρο, παίξε μουσική, τρέξε, κάνε κάτι. Οπότε είναι μια διέξοδος για όλη αυτή την ενέργεια που περισσεύει στα σχολεία.
0: Αυτή τη στιγμή σας βρίσκουμε στη Σκιάθο. Πότε είναι οι συναυλίες σας του School Wave?
1: Οι συναυλίες Σάββατο στο ΕΠΑΛ της Σκιάθου, σε μια αίθουσα όπου έχουμε τρία συγκροτήματα που φέρνουμε από την Αθήνα, τα οποία παίζουν ροκ, οι παραλλαγές της ροκ τα δύο. Το ένα παίζει παραδοσιακά και νησιώτικα και θα συνεργαστεί με σκιαθίτες μαθητές. Οπότε τους ονομάσαμε και Σκιαθηναίους, μάλιστα, το συγκρότημα, ακριβώς επειδή είναι και από την Αθήνα και από τη Σκιάθο, παιδιά. Και είναι και ένα συγκρότημα που θα παίξει, που είναι αμιγώς σκιαθήτικο αυτό, από μέλη της φιλαρμονικής του νησιού, της Σκιάθου, υπό τη διεύθυνση του κ. Σαμαντζή, που είναι ο μαέστρος, που θα κάνουν ένα αφιέρωμα στους Beatles.
0: Ακούγεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και μετά τη Σκιάθο, τι λέει το πρόγραμμά σας, τι λέει το tour?
1: Κοιτάξτε, τώρα με τη Σκιάθο ολοκληρώνουμε το Tour 2026. Το Tour 2027 που θα ξεκινήσει από την Άνοιξη. Θα έχει πάλι και άλλες πόλεις που δεν τις έχουμε κλείσει ακόμα, αλλά πέρσι τη χρονιά, ενώ που πέρασε το 26, πήγαμε σε πάρα πολλές πόλεις. Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κατερίνη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Πήγαμε σε πολλές πόλεις. Και παράλληλα, αυτό έχει σημασία μεγάλη να το πω, ότι παράλληλα με τη μουσική έχουμε και μια εκδήλωση, μια παράλληλη δράση στο σχολείο, το τοπικό, κάθε φορά σε ένα τοπικό σχολείο, προκειμένου στο Γενικό Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Σκιάθου σήμερα. Σήμερα το κάνουμε αυτό, σε διδακτικές ώρες. Κάνουμε μια δράση για το bullying, που έχει τίτλο «Ναι, με αυτούς που κοροϊδεύατε, ιστορίες bullying σε πρώτο πρόσωπο», όπου παιδιά και πιο μεγάλα παιδιά πλέον, που έχουν βιώσει το bullying είτε ως θύματα, είτε ως παρατηρητές, είτε ως θύτες, μιλάνε για αυτό που έχουν βιώσει. Τα θύματα, βέβαια, ο κοινός τόπος όλα τα θύματα είναι ότι ποτέ δεν ξεπερνιέται το τραύμα αυτό. Απλώς μαθαίνεις να το διαχειρίζεις και να ζεις με αυτό. Τώρα έχει γίνει της μόδας η λέξη bullying.
0: Ο σχολικός εκφοβισμός πάντα ήταν ένα ζήτημα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει...
1: Να σας πω, οι διαστάσεις που έχει εντός σχολείου είναι ίδιες που ήταν πάντα, νομίζω. Γιατί σας το λέω με την εμπειρία που έχω 30 χρόνια σχεδόν ως εκπαιδευτικός. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το ότι το bullying μπορεί να τα ακολουθήσει και εκτός σχολείου με τα social media.
0: Πολύ σοβαρή διάσταση αυτή που μας δίνεται.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή. Αλλά η ρίζα του bullying είναι πάντοτε η ίδια. Πρέπει να μάθουμε, με χίλιους τρόπους να το μάθουμε από το σχολείο και την οικογένεια, να δεχόμαστε, να αποδεχόμαστε τον διαφορετικό μας άνθρωπο.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πριν κλείσουμε αυτή την συνομιλία, υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την δράση σας και στην πόλη του Βόλου?
1: Βεβαίως, αν γίνει μια... Ας πούμε, αλήθεια, είχα κάνει κρούση πέρσι στο μουσικό σχολείο του Βόλου, αλλά δεν είναι λόγω πολλών υποχρεώσεων που είχαν και εκδηλώσεων άλλων, δεν ήταν εφικτό. Αλλά βεβαίως, του χρόνου θα επιχειρήσουμε ξανά και ελπίζω να βρεθεί χρόνος αυτή τη φορά και θα είμαστε σε επαφή, να το ξέρετε κι εσείς. Η πρωτοτυπία αυτής της εκδήλωσης είναι ότι το ερέθισμα για τη συζήτηση, που είναι μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία παρίστανται τα παιδιά του σχολείου, και τους προβάλλουμε στην αρχή κάποια αυτό το ερέθισμα, κάποια βίντεο με μαρτυρίες παιδιών που είναι πάρα πολύ όμως, πώς να σας πω, ανοιχτές. Δηλαδή ήμουν εγώ, ο κάμεραμαν και κανένας άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλούσαμε με το 18χρονο σήμερα, 20χρονο, 25χρονο παιδί, που μας έλεγε πράγματα που δεν τα έχει πει ούτε στους φίλους τους, ούτε στους γονείς. Υπάρχουν γονείς που δεν ξέρουν τι έχει περάσει το παιδί. Τα παιδιά, πολλά παιδιά το κρύβουν.
0: Είναι κατανοητά όλα αυτά που μας λέτε. Να ευχηθώ να έχει μεγάλη διάδραση η εκδήλωση που κάνετε στην Σκιάθο. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι μοναδικό αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά των σχολείων και το School Wave.
1: Για αυτό να το πω, ότι είναι στο κλίμα εμπιστοσύνης που δημιουργεί το ίδιο School Wave στα παιδιά, που το νιώθουν σαν ένα φυσικό τους χώρο, σαν κοινότητα, όπως λένε τα ίδια, που τους κάνει να μιλάνε τόσο ανοιχτά και για το bullying. Και το ζητούμενο, το τελικό, είναι βέβαια να μάθουν, να πάρουν θάρρος αυτές τις ορίες, γιατί όλα αυτά τα παιδιά στο τέλος λένε πώς τη διαχειρίστηκαν, πώς το αντιμετώπισαν, πώς το ξεπέρασαν. Πολλά παιδιά που παίζουν μουσική, τα βοήθησε η μουσική να το καταφύγιό τους. Το συγκρότημα, η παρέα δηλαδή που κάνουν μουσική μαζί, ήταν επίσης ένα καταφύγιο και πάτησαν πιο γερά στα πόδια τους για να μπορούν να πούνε, να ξεπεράσουν ότι...
0: Την όποια φοβία, κατανοητό.
1: Την όποια φοβία είχαν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μας δίνετε όμορφες ειδήσεις. Αποθηκεύω το τηλέφωνό σας, θα σας ενοχλούμε τακτικά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μιλούσα με τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη. Παρουσιάζεται το Σάββατο στη Σκιάθο το School Wave. Μια ωραία δράση. Όσοι το έχουμε παρακολουθήσει μείναμε έκθαμποι, διότι βλέπουμε παιδιά νεαρής ηλικίας να παίζουν σαν επαγγελματίες. Αξίζει τον κόπο.

Στα υπόλοιπα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο αστυνομικός στο Βόλο, που κατηγορείται για δωροληψία και ψευδή βεβαίωση σε υπόθεση επιστροφής πινακίδων και διαγραφής παραβάσεων εναντί χρημάτων. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να εισέπρατε ποσά από 700 ευρώ. Η συνήγορός του απέδωσε τη συμπεριφορά του σε έντονο στρες και θολωμένη κρίση, ενώ ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αγωγές κατά του δημοσίου κατάθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείου Βόλου δύο κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως για τα ζώα που έχασαν εξαιτίας της ευλογιάς. Οι προσφυγές τους συνοδεύτηκαν από τον δικηγόρο και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, με τους παραγωγούς να ζητούν πλήρη κάλυψη των ζημιών τους. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση έγινε με την καθυστέρηση στις καταβολές της ειδικής ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς της Μαγνησίας για τις επιπτώσεις από την μόλυνση του παγαστικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν, η ενίσχυση φτάνει συνολικά το 1.077.000 ευρώ και αφορά 501 επαγγελματίες με αλλιευτικά σκάφη. Νέα στοιχεία παρέδωσε στην Εισαγγελία Βόλου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ο κύριος Χρήστος Βενέτης, σχετικά με τις καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες σε κέντρο αισθητικής. Προηγούμενος έλεγχος δεν είχε εντοπίσει παράβαση, ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, οι καταγγελίες συνεχίζονται και αναμένεται νέος έλεγχος. Ο κύριος Βενέτης αναφέρθηκε παράλληλα και σε καταγγελίες για διακίνηση συμπληρωμάτων αμφιβόλου σύστασης σε γυμναστήρια. Πάμε και στο Νότιο Πύλιο και το ενδεχόμενο τοπικού δημοψηφίσματος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών έθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πυλίου. Η συζήτηση αναμένεται μετά την ομόφωνη αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση αιωλικών σταθμών εντός ορίων του Δήμου. Θα εξεταστούν οι θεσμικές διαδικασίες, οι οικονομικές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Να πούμε ότι σε λειτουργία τέθηκε και η πλατφόρμα του Θέσσαλη Pass 2026. Για τη Μαγνησία το πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν ολόκληρους τους δήμους Βόλου, Νοτίου Πυλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Προβλέπονται περίπου 7.500 άιλες κάρτες των 200 ευρώ σε δύο φάσεις για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές, ενώ οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 28 Σεπτεμβρίου. Και πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε χθες το ταξίδι εξοικείωσης 6 μεγάλων σερβικών τουριστικών γραφείων στο Βόλο και το Πύλιο. Οι εκπρόσωποι τους επισκέφτηκαν την πόλη, χωριά του Πυλίου και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ συμμετείχαν και σε επαγγελματικές συναντήσεις με ξενοδόχους και τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι βεβαίως η δημιουργία νέων συνεργασιών και η ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης από τη Σερβία.

0: Αφού είπαμε τα τουριστικά μας και αφού αναφερθήκαμε και στο Νότιο Πύλιο, θα πάμε μέχρι τις Αφέτες. Εκεί θα βρούμε τον Τάσο Μαμούχα. Ο Τάσος, για όσους δεν τον ξέρετε, είναι παλαιός δημοτικός σύμβουλος, γνωρίζει τα θέματα. Όμως η αρχή δεν θα γίνει με αυτό. Θα γίνει γιατί μαζεύει τους συμμαθητές του. Κύριε Μαμούχα, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εσείς τι κάνετε?
0: Χαίρομαι καταρχάς που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλάμε, είχαμε χαθεί. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Πολλά χρόνια, ήσουν και πιο μακριά, Γιάννη.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, για πείτε μας, τι κάνετε με τους συμμαθητές σας?
1: Εμείς έχουμε μαζευτεί μέχρι τώρα καμιά δεκαριά φορές, έτσι έχουμε βρεθεί. Πίνουμε κανένα κρασάκι και τα λέμε και θυμόμαστε και τα παλιά μας.
0: Θέλετε να μου πείτε,
1: όπως είμαστε.
0: Να μου πείτε, σας παρακαλώ, για ποια σχολική τάξη λέμε?
1: Λέμε για τη σχολική χρονιά 1962-1963. 60 τόσα χρόνια πίσω.
0: Βρίσκεστε αρκετοί συμμαθητές?
1: Αρκετοί. Πιστεύω να είμαστε καμιά εικοσαριά αύριο, αν και είναι το τμήμα το πρακτικό τότε του γυμνασίου, γιατί υπήρχαν δύο τμήματα, το κλασικό τμήμα και το πρακτικό. Εγώ ήμουν στο πρακτικό, είχαμε 56 μαθητάς.
0: 56 το μαθητές κλασικό, σε ένα τμήμα?
1: Σε ένα τμήμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει σχόλιο, γιατί τώρα βλέπουμε ότι γίνεται με 25 παιδιά και υπάρχει θέμα.
1: Να μην το σχολιάζουμε, ναι, στο Παγκύπριο επάνω. Στην Οδό Κύπρο που είναι το γυμνάσιο,
0: μάλιστα,
1: το πρώτο.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τι λέει το Νότιο Πύλιο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ως συνήθως. Λέμε καλά.
0: Εσείς δραστηριοποιείστε στις Αφέτες, μικρός εκλογικός όγκος, αλλά...
1: Ναι, πολύ μικρός, πολύ μικρό.
0: Αλλά σας, ναι, σας έδινε το βήμα για το Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Ναι. Τώρα δεν έχουμε βήμα. Δεν έχουμε βήμα. Ένα Δημοτικό Σύμβουλο από το χωριό δεν έχουμε, να πούμε κάτι. Βέβαια συμμετέχει ο πρόεδρος, πρέπει να συμμετέχει στα δημοτικά συμβούλια, τώρα τι γίνεται δεν ξέρω να σας πω.
0: Ο πρόεδρος του τοπικού εννοείται?
1: Ναι.
0: Η Αφέτες είναι από τα όμορφα χωριά, κρυμμένο χωριό.
1: Είναι.
0: Με ωραία πλατεία.
1: Πάρα πολύ. Καλοκαίρι είναι χτύπητη.
0: Και ωραία πανηγύρια, έχουν μείνει τα πανηγύρια των Αφετών.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα επιλέγουν την εκκλησία εκεί για αρκετούς γάμους.
1: Ναι, έχουμε και το αυτό, το ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Είναι εκεί δύσκολο στα ορεινά χωριά του Πηλίου το παρκάρισμα. Εμείς εδώ έχουμε πολύ άνετο, πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Οπότε είναι και αυτό ένα καλό για το χωριό και για την εκκλησία.
0: Κύριε Μαμούχα, ήξερα ότι είχατε και φιλική σχέση με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Η οποία διατηρεί ακόμη το σπίτι στις Αφέτες.
1: Όχι. Δεν διατηρεί. Πριν μερικά χρόνια το σπίτι το πούλησε.
0: Την βλέπαμε στην Άφισο να κατεβαίνει στον Αμποβό.
1: Ναι.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Μαμούχα?
1: Δεν ξέρω. Εσείς τι θέλετε να πούμε?
0: Να πούμε μία ακόμη για τους συμμαθητές, όσοι δεν άκουσαν την πρόσκλησή σας να την ξανακάνετε και ραδιοφωνικά.
1: Ναι, γιατί μαζευόμαστε αύριο βράδυ στις 8 η ώρα στο κέντρο Άβρα, στον Άναβρο. Και μάλιστα ο Άναβρος ήταν και το αποχαιρετιστήριο τότε του 63. Όταν γράψαμε το τελευταίο μάθημα πήγαμε όλοι και κάναμε μπάνιο στον Άναβρο. Αυτή ήταν... Από τότε με πολλούς έχουμε χαθεί, από την αλήθεια. Δεν έχουμε επαφή. Για τον Α, τον Β λόγο, γιατί και κάποιοι μας έχουν αφήσει. Είναι λιγάκι τα χρόνια. Δεν είναι. αλλά βλεπόμαστε και νομίζω πως ήμασταν μια πάρα πολύ καλή και δυνατή τάξη, γιατί και στην πολιτική μέχρι υπουργούς βγάλαμε και στα δημοτικά μέχρι δημάρχους βγάλαμε, προέδρους και στις υπόλοιπες δουλειές. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, οι καθηγητές και σε όλα τα επαγγέλματα που ασχοληθήκαμε πήγαιναν πολύ καλά οι συμμαθητές μας. Και δεν έχουμε και παράπονο και γι' αυτό και βρισκόμαστε και λέμε και τα χαζά μας, λέμε και τα καλά μας.
0: Κύριε Μαμούχα, να τολμήσω για να μην κάνω αριθμητική με τα χέρια, πόσο χρόνο ναι. είστε σήμερα?
1: 81 και πάμε για 82.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχετε χρόνια μπροστά σας, να βρίσκεστε, να τα λέτε.
1: Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Βεβαίως. Η μαμά σου,
0: δόξα στον Θεό, ζει η μαμά.
1: Η Κάκια,
0: ναι.
1: Να είναι καλά, να τη δώσετε χαιρετίσματα.
0: Να πούμε ότι με τον κύριο Μαμούχα, εκτός όλων των άλλων, βλεπόμασταν και στην Πούφα. Διατηρείτε την καλλιέργειά σας εσείς στην Πούφα?
1: Το χωράφι το έχω, αλλά χλάδια δεν έχω.
0: Τεράστιο το πρόβλημα.
1: Όλα τα χλάδια δεν υπάρχουν. Μόνο δύο είναι αυτοί που καλλιεργούν από όλο τον κάμπο.
0: Νομίζω ότι θα πάνε για οικόπεδα, κύριε Μαμούχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Με εκείνα και μετά, φτάσαμε 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. 9 με 10 είπαμε σε όλο καριέρα σήμερα. Από τις 10 και μέχρι τις 12 στο Θεσσαλικό Περισκόπιο μαζί με θεσσαλικά θέματα. Ο Πάνος, ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. 24 210 23 275 το τηλέφωνο μας.

0: Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ρίσεις, μα ακόμα.
1: Προβληματισμοί εκφράζουν άτομα με αναπηρία στη Μαγνησία για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας Υπόκαμπος, ο κύριος Πέτρος Μπέλος, ανέφερε μάλλον ότι η απέτηση για πιστοποιητικό και ΠΑΕ φόρο ζωής μπορεί να αφήσει εκτός ανθρώπους με βεβαιωμένες βαριές αναπηρίες. Οι αιτήσεις συνεχίζονται μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Για επαναλαμβανόμενες τώρα διαρρήξεις και κλοπές διαμαρτύρονται επαγγελματίες στη Νεάπολη Βόλου, επιχειρώντας να φέρουν το θέμα στην επιφάνεια. Επιχειρηματίες καταγγέλνουν ότι το κατάστημα παραβιάστηκε 7 φορές μέσα σε περίπου 5 μήνες με συνολικές απώλειες χιλιάδων ευρώ και εμπορευμάτων. Οι επαγγελματίες ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Τώρα στα δικαστικά να πούμε ότι βρίσκεται σε μια περιπέτεια δικαστική και οικονομική ένας 30χρονος στο Βόλο, ο οποίος μετά το θάνατο των γονιών του βρέθηκε αντιμέτωπος με κληρονομικά χρέη περίπου 100.000 ευρώ. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν έχει εγκαίρως κάνει αποποίηση κληρονομίας και πλέον αναζητείται νομική λύση για την προστασία της κυρίας κατοικίας του. Τέλος να σας πω ότι στην σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Βόλο. Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί φορτηγό από το οποίο είχαν αφαιρεθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ πάνω στο όχημα είχαν τοποθετηθεί πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό αυτοκίνητο. Να σας πω ότι υπάρχει και θλίψη στην πόλη μας με τον θάνατο του Θανάση Παπαγιάννη. Σε ηλικία 81 ετών, υπήρξε ποδοσφαιριστής και αργότερα διοικητικός παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου, πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ενώ είχε πολιτική παρουσία και στα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία. Ο Ολυμπιακός Βόλου και οι παλέμαχοι της ομάδος εξέδωσαν συλληπιτήριες ανακοινώσεις. Τώρα για σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αύριο κάτι περιμένουμε, με αισθητή αλλαγή έρχεται το Σάββατο στο Βόλο. Αναμένουμε βροχές κυρίως από τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα, με θερμοκρασία περίπου 16 με 20, 21 βαθμούς το πολύ και 3 με 4 μποφόρ οι άνεμοι. Πιο έντονα φαινόμενα στο Πήλιο, που προβλέπονται βροχές σχεδόν όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασίες 12 με 14 βαθμούς τα ορεινά και πιθανότητα καταιγίδας το βράδυ. Ιδιαίτερη προσοχή στις σποράδες, αφού το μετεό προβλέπει βροχές από το πρωί και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 17 με 20 βαθμούς. Μικρή διακοπή για ειδήσεις και πάλι εδώ για το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξία, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μισή σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέμου Αττικής Πρατηρίου Χωνεμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 10 ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είναι η ΕΡΤ Βόλου και η ΕΡΤ Λάρισας μαζί. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι η Μάνια Γκουσιάρη από την Λάρισα. Όσον αφορά τις δικές μας συχνότητες, 100,7 για το Βόλο, 101,2 για την Θεσσαλία. Το τηλέφωνο του Βόλου είναι 24-210-23-275. Ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Καλός ο καιρός σήμερα, φθινοπορεινός. Πραγματικά ζηλεύω όσους βλέπω με τις βάρκες εδώ από κάτω στο λιμανάκι να έρχονται από ψάρεμα, πράγμα που σημαίνει ότι φύγαν πολύ πιο νωρίς. Η θερμοκρασία εδώ στο Βόλο είναι μια χαρά, φθινοπορεινός ο καιρός, είχαμε καιρό να το νιώσουμε έτσι. 19 βαθμούς η θερμοκρασία στο Βόλο, αργά θα πέσει η θερμοκρασία κι άλλο, για αύριο περιμένουμε, για Σάββατο και Κυριακή περιμένουμε βροχές, πιο πολύ στο Ανατολικό Πήλιο αλλά και στις Ποράδες, είπαμε τον καιρό νωρίτερα, θα το ξαναπούμε, μην έχετε άγχος, θα μας προλάβετε.

0: Άσο τραγουδάκι από κάτω να παίζει, είναι ωραίο. Κάνει καλές επιλογές, κομματάρα είναι, ναι. Κρίμα που το πατάμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε μια καλημέρα στην Μάνια Γκουσιάρη, στη Λάρισα. Μάνια, καλημέρα. Πώς είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεται η όμορφη πόλη?
1: Λοιπόν, είμαστε καλά. Μία ο ήλιος κρύβεται, μία φανερώνεται από τα σύννεφα. Έτσι θα πάει όλη η μέρα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Ως τους 24 αυτά στη θερμοκρασία, δροσούλα γενικώς. Αύριο και εδώ προβλέπονται οι βροχές. Από το πρωί, κυρίως προς νωρίς το μεσημέρι, πιθανή βροχή για νωρίς το πρωί. Εκεί γύρω στις 12 αύριο φαίνεται ότι η πρόβλεψη δίνει βροχή για την πόλη της Λάρισας. Ενώ έτσι με συννεφιά και πιθανή βροχή θα κυλήσει και η υπόλοιπη ημέρα. Για να δω λίγο και την Κυριακή. Καλύτερος ο καιρός εμφανίζεται την Κυριακή, με διαστήματα που ο καιρός θα είναι έτσι αίθριος, με τη θερμοκρασία πάντως σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τους 24 βαθμούς. Το βράδυ νομίζω, Γιάννη, αρκετή δροσιά έχουμε πια και τα σπίτια μέσα έχουν επανέλθει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Κάνει ο καιρός τη δουλειά του για μας. Κατά τα άλλα, έτσι δεν έχω να πω ότι σηκωθήκαμε στη Λάρισα, ξυπνήσαμε με κάτι συγκλονιστικό να έχει συμβεί. Αυτό που απασχολεί πολύ την περιοχή, όχι μόνο της Λάρισας αλλά και όλης της Θεσσαλίας, είναι το αγροτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, που υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο να προχωρήσουν. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών. Αυτό σημαίνει μια σειρά από άλλες επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τον δανεισμό τους από τις τράπεζες, με τη ρευστότητά τους, με την αδυναμία τους να αγοράσουν εφόδια και να προχωρήσουν στις καλλιεργητικές φροντίδες. Συν αυτό, έχεις ήδη προγραμματίσει και μιλήσει με τη Δώρα τη Μήτρα. Έχουν και τις κλήσεις που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους στις κινητοποίησεις, τα λεγόμενα αγροτοδικεία. Και η κατάσταση έτσι είναι αυτή που κυρίως, τέλος πάντων, απασχολεί αυτές τις ημέρες εδώ την περιοχή.
0: Εδώ στο Βόλο έχουμε δύο ζητήματα. Ένα είναι αυτό το περιστατικό που διερευνάτε στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο, με την αποκάλυψη ότι χειρουργικό εργαλείο φέρεται να παρέμεινε στην κοιλιακή χώρα ηλικιωμένης ασθενούς.
1: Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Απίστευτο. Γενικά να έχει συμβεί. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται και τι συμβαίνει ακριβώς εκείνη την ώρα και ξεχνιέται κάποιο χειρουργικό εργαλείο. Πάντως ακούγεται πολύ φρικιαστικό.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει σήμερα και η απολογία του αστυνομικού που κατηγορείται για σβήσιμο κλήσεων. Θα πάει στον ανακριτή. Νομίζω ότι η Ελένη Ραυτοπούλου θα είναι εκεί, θα μας πει αν έχει κάτι νεότερο. Έτσι κι αλλιώς τα τηλέφωνα μας λειτουργούν. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο jazz, να έρθουμε λίγο στα ίσια μας, να ευχηθούμε καλό δρόμο και στους οδηγούς, μια που στη Λάρισα η κίνηση άρχισε πλέον να γίνεται φθινοπορεινή.
1: Έτσι, ναι, βέβαια. Έχει μπει η πόλη σε ρυθμούς πια φθινοπορεινούς. Η κίνηση είναι αρκετή. Έχουμε ένα ζήτημα στην κυκλοφορία των οχημάτων, τις ώρες αιχμής εκεί στον κυκλικό κόμβο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει σχηματοποιηθεί και ακολουθείται από τα κάγκελα μέχρι στιγμής, χωρίς να είναι η παρέμβαση ολοκληρωμένη στην Ηρώμη Πολυτεχνείου και τη Φαρσάλων. Εκεί τα αυτοκίνητα κάποιες ώρες φρακάρουν, έτσι μεσημεριανές που επιστρέφουν από τις δουλειές ο κόσμος. Ενώ έχουμε και κυκλοφοριακές νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν άμεσα μέχρι το τέλος του μήνα στην Οδό Βόλου, όπου θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Θα πρέπει να κάνουν την παράκαμψη και να μην μπαίνουν μέσα στην Οδό Βόλου για να συνεχίσουν το δρόμο τους προς άλλες περιοχές της πόλης.
0: Να πούμε ότι τα πρωινά, εκτός από την κίνηση των μαθητών και των γονιών που παίρνουν το αυτοκίνητο για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είναι και οι τροφοδοσίες των καταστημάτων που δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε τα διπλοπαρκαρίσματα, έχουμε και ένα φορτηγό να ξεφορτώνει. Οπότε...
1: Πρόσεξε, υπάρχουν ώρες συγκεκριμένες που πρέπει να γίνεται
0: πολύ
1: η τροφοδοσία. Ως τις 11 είναι κανονικά, αλλά δεν νομίζω ότι τηρείται σχεδόν πουθενά και ποτέ.
0: Ωραία, Μανιά. Καλά τα λες.
1: Εγώ καλά τα λέω, αλλά που δεν γίνονται καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε δύο νότες και πάλι εδώ.

0: από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα μιας ασθενούς, η οποία δεν μπόρεσε να, ποτέ στην ουσία να γίνει τελείως καλά, πάντα παραπονιόταν για πόνους και σχεδόν από το Φεβρουάριο του 26, γιατί τότε έγινε το χειρουργείο, μέχρι το Μάιο που ξανά έγινε το άλλο για να τις αφαιρέσουν, η γυναίκα συνεχώς βέβαια διαμαρτύρονταν. Ευτυχώς δεν έπαθε κάποιο συψεμικό σοκ ή κάτι, οτιδήποτε τέλος πάντων, και είναι καλά. Και κάπου διάβασα ότι ίσως δεν είχε σκοπό να στραφεί εναντίον, αλλά ο τρόπος που έγινε η ΕΔΕ. Τι αποτελέσματα είχε αυτή η ΕΔΕ, τι έβγαλε και δεύτερη ΕΔΕ, η διερευνητική όπως θεσπέστη και τα λοιπά, είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, οι οποίοι όλα αυτά τα στοιχεία, μια και εμπλέκεται ενώ στην όλη υπόθεση και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Τσιόμου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, τα έχουν συγκεντρώσει, έχουν όλα τα στοιχεία και για αυτή την ΕΔΕ και για πολλές άλλες που έχουν γίνει στο νοσοκομείο. Και μάλιστα πέρα από τη διοίκηση που όσο το συζητήσαν, τα είχαν δώσει και στον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα που ήρθε, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ένα τεράστιο φάκελο. Και πλέον βγήκαν, και μίλησα σήμερα η κυρία Καρακασίδη ανοιχτά για αυτό το θέμα, για κανένα λόγο, γιατί τα χθεσινά δημοσιεύματα, χθεσινοβραδινά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό έγινε το Φεβρουάριο, όπως είπα. Το Μάιο έγινε η επέμβαση. Έχουν τελειώσει όλα. Δηλαδή, έχουν γίνει ΕΔΕ, διερευνητικές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει γίνει. Αποδόθηκαν ευθύνες όχι στο γιατρό ή στους γιατρούς που ήταν μέσα στο χειρουργείο, παρά μόνο σε δύο από τις νοσηλεύτριες που πέραν μέρος, τέλος πάντων, στη διαδικασία, οι οποίες απομακρύνθηκαν από τη θέση τους, αλλά επέστρεψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και επίσης κατά της επικεφαλής του τμήματος αποστήρωσης που είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, η κυρία Τσιόμου, λέω και ονόματα έτσι, εκείνη τα είπε και τα επαναλαμβάνω, η οποία έχει και όλα βέβαια στα χέρια της αυτά τα πράγματα. Τώρα, το τι κάλεσε η κυρία Κασίλη και είπε, λέει, εγώ εντάξει δεν κρίνω, απλά σας λέω ότι οι ευθύνες αποδόθηκαν μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο τμήμα αποστήρωσης. Γιατί λέει, δεν ενημέρωσαν έγκαιρα
1: ότι λείπει κάτι,
0: ότι τους λείπει μια λαβίδα. Βέβαια η κυρία Καρακασίλη λέει ότι αυτοί ενημέρωσαν, απλά δεν αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που δόθηκαν, γιατί γίνονται καθημερινές αναφορές για τα χειρουργεία της ημέρας, ας το πούμε έτσι. Και κάποιος πάντα είναι υπεύθυνος σε ένα χειρουργείο για να κάνει τέτοιου είδους καταμετρήσεις. Πέρα δηλαδή από το τμήμα τώρα αποστήρωσης που τα παίρνει για να τα αποστηρώσει και λέει, σου έδωσα 10, μου δίνεις πίσω 9, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Λοιπόν, εκεί είμαστε και κάλεσε τον εισαγγελέα να παρέμβει και να δει και τι έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και στον τρόπο που διενεργούνται οι ΕΔΕ και οι συγκεκριμένοι και άλλες. Τώρα, πώς και έσκασε αυτό το θέμα τώρα, ενώ είδε, σου λέω, πότε έγιναν όλα αυτά και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Οι εργαζόμενοι πάντως, επειδή άφηναν πάντα εχμές και σε ανακοινώσεις και τα λοιπά, ότι κάτι δεν πάει καλά, ο τρόπος γενικά που κινούνται διοικητικά έχει πλέον κενά, έχει θέματα, και εδώ μας τα είχαν πει και τις προάλλες εξέδωσαν και σχετική ανακοίνωση. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία γιατί βγήκε τώρα. Το θέμα είναι ότι βγήκε και θα πρέπει σίγουρα, για μένα προσωπική άποψη, να παρέμβω σε εισαγγελέα. Τώρα θα μου πεις, κύριε Μανώλη, τι λέει η διοίκηση? Δεν ξέρω. Από το πρωί έχω πάρει χιλιάδες τηλέφωνα και έχω στείλει και SMS. Και εσύ έστειλες και η Ελένη Ραυτοπούλου έστειλε, τουλάχιστον από εμάς εδώ πέρα που δουλεύουμε σήμερα, στον κύριο Μαζαράκη, περιμένοντας να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμιά απάντηση. Ούτε στα τηλέφωνα, γιατί δεν απαντάει ή μιλάει ανάλογα, και φυσικά δεν έχει απαντήσει και σε κανένα από τα SMS. Αν απαντήσει κάποια στιγμή, όσο έχουμε εδώ τις εκπομπές, θα τα πούμε. Αλλιώς από Δευτέρα.
1: Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα.
2: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι η Μάνια Αγκουσιάρη στην Λάρισα. Μάνια, έχουμε την ευγενή καλοσύνη να φιλοξενούμε έναν καθηγητή. Είναι ο κύριος Κώστας Νικολάου. Έγινε μια συγκέντρωση εδώ στο Βόλο, μίλησε για τα θέματα κλιματικής αλλαγής, κυρίως στις πόλεις, έτσι δεν είναι κύριε Νικολάου?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για την ομιλία σας αφενός, για την αφορμή που δόθηκε η ομιλία σας, αλλά και γενικότερα για την κλιματική αλλαγή?
1: Το θέμα ήταν η περιβαλλοντική κρίση, που φυσικά περιλαμβάνει την κλιματική κρίση, εννοείται, και τι συμβαίνει ακριβώς και τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Εστίασα κυρίως στις πόλεις, αλλά όχι μόνο στις πόλεις και γενικότερα. Το θέμα της κλιματικής κρίσης έχει δύο ζητήματα. Τι κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και τι κάνουμε για να αμυνθούμε. Γιατί υπάρχει εδώ η κρίση, η κλιματική και η περιβαλλοντική, και για την οποία κάτι τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα πω πολλά για να μην απασχολώ και τους ακροατές σας για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μόνο δύο κουβέντες να πω. Η κρίση κλιματική που έχει επιπτώσεις συγκεκριμένες και αφορά σε άλλες περιόδους πλημμύρες με επιπτώσεις αυτό και σε άλλες περιόδους φοβερούς καύσονες, τη θερινή περίοδο του έτους, τη ζεστή περίοδο του έτους, έχουν μια αντιμετώπιση που λίγος πολύ είναι κοινή. Το πρώτο πράγμα το οποίο τίθεται είναι ότι οι πλημμύρες σχετίζονται φυσικά και με το θέμα της επέμβασης της δικιάς μας στη φύση, που είναι λάθος, δηλαδή λάθος επέμβασης. Ή λάθος γεγονότα που συμβαίνουν, φαινόμενα όπως είναι οι πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές, για παράδειγμα, και η καταστροφή των δασών σημαίνει, ας πούμε, το ότι έχεις νερά τα οποία δεν μπορούν να συγκροτηθούν από τα χώματα και καταλήγουν με ακραίες συνθήκες στις πόλεις μέσα από διαδρομές όπως είναι χύμαροι, ρέματα ή οτιδήποτε άλλο, ή ποτάμια, τα οποία βεβαίως από πριν θα έπρεπε κανείς να προσέξει να μην έχει εκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα. Όμως πηγαίνοντας στην καρδιά του ζητήματος, που είναι οι πυρκαγιές και σχετίζονται άμεσα με τα πλημμυρικά φαινόμενα, εδώ η όλη αντιμετώπιση που υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης και του κράτους γενικότερα είναι τελείως λαθεμένη, γιατί παρακάμπτει την επιστημονική, την υπάρχουσα επιστημονική διεθνώς προσέγγιση του ζητήματος. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχει τρεις πλευρές αυτό. Η πρώτη πλευρά είναι η πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι καθαρίζω τα δάση και το δεύτερο είναι παρακολουθώ. Παρακολουθώ σημαίνει ότι έχω σύστημα και τεχνολογικό αλλά και ανθρώπινο, το οποίο παρακολουθεί ώστε να προλάβει μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο να εντοπίσει και να επέμβει. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε συνήθως το τρίτο, που είναι πιο η πυρόσβεση, δηλαδή να έχουμε αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκίνητα, πυροσβεστικά εννοώ οχήματα, για να σβήσουμε μια πυρκαγιά που συνήθως είναι αργά. Όταν επεμβαίνεις και η πυρκαγιά έχει απλωθεί, αυτό είναι αργά, είναι πολύ αργά. Τα δύο πρώτα είναι. Το τρίτο που αφορά τον εξοπλισμό σημαίνει και πάρα πολλά λεφτά, είναι κοστοβόρο. Θέλει πάρα πολλά εκατομμύρια για να μπορείς να αντιμετωπίσεις κάτι που συνήθως είναι και αργά, η ζημιά θα έχει γίνει. Τα πρώτα που ανέφερα και που αναφέρει η επιστημονική προσέγγιση, ότι προσπαθείς να προλάβεις με συγκεκριμένους τρόπους και να παρακολουθείς και με τεχνολογικά μέσα αλλά και με ανθρώπους που περιπολούν και προσέχουν, ας το πούμε, καθαρίζουν τα δάση και προσπαθούν να προλάβουν να μην γίνει το φαινόμενο, ή και αν συμβεί να το προλάβουν στα πρώτα 10 λεπτά, το πολύ 15, γιατί τότε μπορείς να το σβήσεις, ας πούμε, με ελάχιστο νερό και με ελάχιστους ανθρώπους. Μην κάνοντας το αυτό, σημαίνει ότι έχουμε τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε και είναι τραγικά. Και οι επιπτώσεις, οι οποίες φυσικά ακολουθούν, όπως είναι οι πλημμύρες. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ότι η κλιματική κρίση, που οδηγεί σε κάψονες και σε πλημμύρες σε άλλες περιόδους, ας πούμε, ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τη χώρα. Μιλώντας λοιπόν εδώ για την Ελλάδα συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση του να μειώσει εκπομπές διοξείδου του άνθρακα από τις κάψεις, με απλά λόγια να το πω, ό,τι καίγεται, είτε είναι ορυκτό κάψιμο, οτιδήποτε και να είναι, βγάζει διοξείδου του άνθρακα, το οποίο επηρεάζει την θερμοκρασία της γης και δημιουργείται και σχετίζεται με την κλιματική κρίση. Όταν λοιπόν προσπαθεί να περιορίσει αυτές τις εκπομπές, ταυτόχρονα περιορίζει και τις εκπομπές άλλων ρήπων που επηρεάζουν την υγεία στις πόλεις. Στο Βόλο, για παράδειγμα, και στη Λάρισα βεβαίως, αλλά κυρίως στο Βόλο, έχουμε τα γνωστά ζητήματα με την ατμοσφαιρική ρήπανση που επηρεάζουν τι, επηρεάζουν το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα. Ποιες κατηγορίες πολιτών, τα μικρά παιδιά, τους ασθενείς που ήδη έχουν χρόνια προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά και βεβαίως τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, όταν προσπαθείς να περιορίζεις την ατμοσφαιρική ρήπανση, περιορίζεις και τις εκπομπές ταυτόχρονα διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Είναι βασικό αυτό. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι ότι εντάξει σε σχέση με την αντιμετώπιση, η άμυνα ποια είναι. Η άμυνα λοιπόν στις πόλεις που κυρίως επηρεάζονται είτε από καύσονες είτε από πλημμύρες, η μεγάλη άμυνα είναι μία και μοναδική, την οποία ήδη έχουν αρχίσει να την εφαρμόζουν μεγάλες πόλεις, όχι τις τάξεις του Βόλου ας πούμε και της Λάρισσας στη Θεσσαλία, αλλά πόλεις όπως είναι το Παρίσι και το Λονδίνο. Τι κάνουνε, φυτεύουνε δέντρα, όχι δεντράκια, δέντρα, μεγάλα δέντρα, φυτεύουν δέντρα οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτό οικόπεδο, οπουδήποτε είναι χώρος δημόσιος ή και ιδιωτικός, τον δεσμεύουν και φυτεύουν δέντρα με στόχο να αυξήσουν τη δενδροκάλυψη. Πόσο πρέπει να την αυξήσουμε, παραδείγματος χάρη στο Βόλο? Εδώ υπάρχει ο διεθνής κανόνας που λέγεται 3-30-300. Το 3 σημαίνει κάθε σπίτι, διαμέρισμα, οτιδήποτε μόνο κάθε, και δεν έχει σημασία, κάθε σπίτι από τον μπαλκόνι του να βλέπει τουλάχιστον 3 δέντρα. Αυτός είναι ο κανόνας με το 3. Το 30 που είναι το επόμενο είναι ότι πρέπει το 30% κάθε γειτονιάς και άρα και ολόκληρης της πόλης, αλλά και σε κάθε γειτονιά, το 30% της επιφάνειας να έχει δενδροκάλυψη. Εδώ είναι που είμαστε πίσω. Ας πούμε, ο Βόλος είναι πολύ κάτω από 10%. Άρα λοιπόν, είναι σημαντική η δενδροκάλυψη. Οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτός χώρος, βάζουμε δέντρα. Αυτό αφενός μεν βοηθάει στους καύσονες να πέσει η θερμοκρασία μέχρι και 5 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχει 35 βαθμούς, μπορείς να το πας στο 30, και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ένα για τους ανθρώπους ότι έχουν δροσισμό, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει ότι ένα για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες θα δουλέψουμε λιγότερο τα air condition και έτσι και λιγότερη ρήπανση θα προκαλέσουμε, αλλά και θα κάνουμε καλό στην τσέπη μας, στα οικονομικά μας. Άρα είναι πολλαπλές οι ωφέλειες. Συν το γεγονός ότι τα δέντρα σημαίνουν χώμα, όχι σκληρές επιφάνειες όσο γίνεται, τις αποφεύγουμε, δενδροκάλυψη, χώμα, το οποίο κρατά τα νερά και έτσι μειώνει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες πλημμύρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, μια σημαντική παρέμβαση στις πόλεις, τα δέντρα. Άρα δέντρα όχι μόνο σε ένα σημείο, ένα μεγάλο πάρκο κάπου και τελειώσαμε, αλλά και σε κάθε γειτονιά. Αυτό το 30% δενδροκάλυψη σε κάθε γειτονιά και σε ολόκληρη την πόλη είναι ένας βασικός κανόνας.
2: Και κύριε καθηγητά, μπορώ να ρωτήσω κάτι πριν πάω στο 300. Λοιπόν, επειδή το 30% σε κάθε γειτονιά με ευθύνη ενδεχομένως του Δήμου ή κάποιας αρχής, τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι να γίνει και πόσο γρήγορα, και αν υπάρχουν αυτοί οι ανοιχτοί χώροι, εναλλακτικά η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς στις πολυκατοικίες και στα μπαλκόνια του. Υπάρχει εναλλακτική, να βάλουμε περισσότερο πράσινο ενδεχομένως?
1: Ναι, και αυτό παίζει ρόλο, αλλά ξέρετε, η δενδροκάλυψη δεν είναι μόνο πράσινο. Δηλαδή στο μπαλκόνι σου μπορεί να βάλει πράσινο, σύμφωνοι. Είναι καλό. Προφανώς είναι θετικό. Οπωσδήποτε και μπορούμε οι ίδιοι να κάνουμε πράγματα. Αλλά αυτό που αναφέρει στην δενδροκάλυψη αφορά, ας πούμε, παράδειγμα και δρόμους, στα πεζοδρόμια.
2: Σωστά, εκεί που κινείται ο κόσμος.
1: Και εκεί που έχεις οποιοδήποτε ανοιχτό και ακάλυπτο χώρο, δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δεν έχουμε περιθώρια. Και στους ιδιωτικούς θα πρέπει να παρεύουμε και δεν πειράζει αυτό. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και μπορεί να καλυφθεί. Η δενδροκάλυψη παίζει άλλο ρόλο, γιατί το δέντρο με τα φύλλα του δημιουργεί ένα δροσισμό στην πόλη και στην ατμόσφαιρα που δεν μπορεί να σου το δώσει, ας πούμε, ένα μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι σου όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλα μπαλκόνια. Ακόμα αν είσαι κάτι μικρό, είναι θετικό, συμβάλλει και αυτό, αλλά το άλλο είναι το κύριο. Και είναι δουλειά βεβαίως του Δήμου σε συνεργασία με τους πολίτες. Γιατί δεν φτάνει να δροφητέψει ο Δήμος. Πρέπει και οι πολίτες να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν, ενώ ας πούμε να μην τα καταστρέφουν. καμιά φορά και επίτηδες, γιατί ενοχλούν παράδειγμα την ταμπέλα ή τη βιτρίνα ενός καταστήματος.
2: Θέλει μια τέτοια μας πολιτική. Και το 300, γιατί έχω μείνει τώρα.
1: Το 300, λοιπόν, το τελευταίο είναι ότι θα πρέπει σε 300 μέτρα κάθε πολίτης να, από το σπίτι του να έχει πρόσβαση σε κάποιο πάρκο ή πλατεία. Δύσκολο αυτό, ναι, αλλά μπορεί κανείς να το είναι σημαντικό και αυτό να το πετύχει. Εγώ προσωπικά θα σταματούσα στο μεσαίο, στο 30. Αυτό είναι που είναι σημαντικό για το θωροσυσμό μιας πόλης, το οποίο βοηθάει και στο ζήτημα της θερμοκρασίας, αλλά να μην το ξεχνάμε, απορροφούν και τους ρήπους, τα δέντρα και το χώμα, τους ρήπους της ατμόσφαιρας. Είναι πολλαπλές οι ωφέλειες και αυτή είναι μια γραμμή άμυνας. Δεν έχουμε πολλά. Στο Παρίσι, ξαναλέω, και στο Λονδίνο, αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει και φυτεύουν εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα όπου βρουν ανοιχτό χώρο. Αλλάζουν ακόμα και ιστορικές πλατείες που ήταν με πλακόστρωτο, ας πούμε, ή με οτιδήποτε άλλο, με σκληρές επιφάνειες, και τις μετατρέπουν, ας πούμε, σε αστικά δάση. Γιατί μιλάμε για δέντρα με πυκνή φύτευση, έτσι.
0: Και το τρίτο νούμερο ποιο είναι? Είπαμε
1: το 300. Ναι, σε 300 μέτρα από το σπίτι σου να υπάρχει ένα πάρκο ή μια πλατεία για να μπορείς να πας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σχήμα. Αυτές είναι με δύο κουβέντες, όσο μπορούσα πιο σύντομα να το πω και επιγραμματικά, οι γραμμές άμυνας που έχουμε. Και φυσικά θα πρέπει να φύγουμε από το κομμάτι της χρήσης των υδρογονανθράκων. Δηλαδή, όταν λέμε υδρογονάνθρακες, ζούμε βασικά το πετρέλαιο, το LNG και το φυσικό αέριο. Όσο μπορούμε από εδώ, θα πρέπει να φύγουμε. Και φυσικά με την καύση σκουπιδιών που παράγουν όλα αυτά διοξείδιο του άνθρακα. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε πλέον στα υγρά καύσιμα, χώρια που το ζούμε, ας πούμε, και στη τσέπη μας πλέον με το θέμα της ενεργειακής κρίσης, αλλά μια μετάβαση, ας το πούμε, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά, δευτερευόντως ανεμογεννήτριες, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είχα την τύχη, ας το πούμε έτσι, την ευκαιρία για μια δεκαετία ολοκλήρη να σαρώσουμε όλη την Ελλάδα για να εξετάσουμε εάν μπορούμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, σε όλη την Ελλάδα και πού, σε πόσα. Τηρώντας κανόνες, να μην μπουν σε δάση, όχι σε βουνά, όχι σε χωράφια, όχι σε τουριστικές περιοχές, όχι σε αρχαιολογικούς χώρους κ.ο.κ. Βάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα όχι, τι απέμενε? Απέμενε κάτι πάρα πολύ λίγα σημεία. Και το ερώτημα που βεβαίως θα μου κάνετε είναι, ωραία, και αυτά τα λίγα σημεία που μένουν, οι άγονες περιοχές που δεν είναι χωράφια, δεν είναι δάση, δεν είναι βουνά, φτάνουν για να καλύψουν τίποτα? Και τι βρήκαμε, λέτε? Βρήκαμε ότι πανελλαδικά από 3,5 έως 13 φορές παραπάνω τις ανάγκες μας μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικά στη Θεσσαλία που εξετάστηκε σαν περιφέρεια, συνολικά αποφεύγοντας και τηρώντας τους κανόνες να μην υπάρχουν επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές, βρήκαμε ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα 3 φορές πάνω από τις ανάγκες της Θεσσαλίας.
2: Παρ' όλα αυτά δεν τηρήθηκε, κύριε καθηγητά, αυτό τα όχι. Παρ' όλα αυτά δεν τηρήθηκαν αυτά τα όχι και έχουμε
1: φυσικά δεν τηρήθηκαν.
2: Σε ενεργά χωράφια, σε βουνά, όχι, σε κορφές.
1: Αυτό είναι κλιματική ενέργεια. Το λέω καθαρά, δηλαδή. Και επιστημονικά και κοινωνικά και οικονομικά.
2: Και τελικά δεν ωφελείται και ο καταναλωτής από.
1: Όχι, βέβαια. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, ας πούμε, σε χωράφια. Τα χωράφια είναι για να τρώμε. Αν αυτό το συνεχίσουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, θα οδηγηθούμε στο να έχουμε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Και φυσικά αυτό ετοιμάζεται με τη διαδικασία της Μερκοσούρ. Δηλαδή θα φέρουμε τρόφιμα από τη Λατινική, από τη Νότια Αμερική, από τη Λατινική Αμερική, θα περνάνε τον ωκεανό για να φτάσουν εδώ να φάμε, ενώ μπορούμε να τα παράγουμε εμείς. Και αντί να το κάνουμε, σκεπάζουμε τα χωράφια με φωτοβολταϊκά. Τεράστιο λάθος. Όπως και με τις ανεμογέννητρες. Ουδής λόγος.
0: Κύριε Νικολάου, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε μια σούμα, να κλείσουμε κάπως. Έτσι με τρία tips, ας πούμε. Μπορούμε?
1: Με δύο κουβέντες θα πω, ναι σε ανεμογεννήτριες και σε φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, μικρές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, εκεί που δεν επηρεάζεται τίποτα για να μην υπάρχουν επιπτώσεις και με όφελος για τους πολίτες και στις πόλεις μας δέντρα, πράσινο. Δραστική αύξηση του πρασίνου και της δεντροφύτευσης για να πετύχουμε το 30% της καλυμμένης επιφάνειας του εδάφους των πόλεων, για να έχουμε δροσισμό, μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπασης και συγκράτηση όσο γίνεται των πλημμυρών.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αρκετά αυτά που είπατε. Προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε τα περισσότερα. Δέντρα μπροστά από τα σπίτια. 300 μέτρα το πάρκο.
2: Αρκεί να πιστεί το πολιτικό προσωπικό και να το πιστέψει και να το κάνει. Γιατί και εμείς βέβαια ως πολίτες να έχουμε και την αντίστοιχη κουλτούρα για να τα αγαπάμε και να τα φροντίζουμε.
0: Στα χέρια των δημάρχων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Σε λίγο θα καλέσουμε και την Δώρα Μήτρα να μας πει για τα δικά της. Μάνια, πώς τον άκουσες τον καθηγητή?
1: Νομίζω ότι είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία είναι και ουσιαστικά και πολύ λογικά, έτσι, ακόμα και αν δεν είναι κανείς επιστήμονας, αντιλαμβάνεται, έτσι, τη χρησιμότητα το να έχουμε μια καλή δενδροκάλυψη στις πόλεις, το να έχουμε πρόσβαση, έτσι, όλες οι γειτονιές σε πάρκα και πλατείες, το να βλέπουμε στα σπίτια μας τουλάχιστον 3 δέντρα, πολύ ωραίος κανόνας, μου άρεσε όπως τον ανέλησε. Το ζήτημα είναι πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό και αν είναι ενημερωμένοι οι ταγοί μας, τέλος πάντων, για να μπορέσουν και να το δρομολογήσουν και να το εφαρμόσουν. Όσο για τα φωτοβολταϊκά και τις προϋποθέσεις που έθεσε, νομίζω ότι η πραγματικότητα μας έχει ήδη ξεπεράσει, διότι έχουμε δει πώς εκτεταμένη είναι αυτή η κάλυψη χωραφιών με φωτοβολταϊκά εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Λάρισα.
0: Βοηθάει πάρα πολύ τα προγράμματα αυτά που τρέχουν για φωτοβολταϊκά στο σπίτι, στις τέντες, έτσι ώστε και να υπάρχει αυτονομία και να μην καταναλώνουμε.
1: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι άμεσο χρήσιμο και τρέχει ένα πρόγραμμα, νομίζω, από τη ΔΕΗ.
0: Σωστά. Ναι. Και από, νομίζω, και από άλλες εταιρείες, αλλά καλό είναι όποιος θέλει μπορεί να το πληκτρολογήσει, αλλιώς την επόμενη φορά να το έχουμε ως θέμα. Έχω καλέσει την Δώρα Μήτρα. Είναι στον αγώνα, είναι στην κινητοποίηση αγροτών στην Καρδίτσα λόγω των αγροτοδικείων. Δώρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από εμένα και την συνεφιασμένη σήμερα Καρδίτσα. Βρισκόμαστε έξω από το δικαστικό μέγαρο όπου γίνεται κινητοποίηση διαμαρτυρίας των αγροτών, όπως ανέφερες και εσύ Γιάννη, για τα αγροτοδικεία. Βρίσκονται εδώ και εκπρόσωποι φορέων, εργαζομένων, αλλά και το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσας. Να πω ότι είχαμε και χθες...
0: Δώρα, να πούμε ότι τα αγροτοδικεία ονομάζουμε, ναι, αυτά που δικάζουν τους αγρότες μετά από τις κινητοποίησεις που έκαναν και τα μπλόκα κτλ. Αυτό,
2: ακριβώς. Να πω ότι η σημερινή δίκη αφορά τις κινητοποιήσεις του 2025. Είναι μία από τις 13 δικογραφίες για τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει αρχές του 2025, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Σήμερα κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κύριος Τσέλας, και ο Γενικός Γραμματέας αυτής, και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο κατά συναυτουργία. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που είχαμε, Γιάννη, κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Όπως και να έχει, οι αγρότες ζητούν με τροπολογία από την κυβέρνηση να σταματήσουν να διώκονται οι αγρότες που αγωνίζονται προκειμένου να επιβιώσουν. Επεσήμαναν ότι οι κινητοποιήσεις και επισημαίνουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν όσο υπάρχουν τα προβλήματα, και αυτή η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των χαμηλών τιμών στα προϊόντα αλλά και του υψηλού κόστους παραγωγής, με ένα πετρέλαιο που έχει φτάσει στο 2,20. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν εδώ εκπρόσωποι, τα αγροτοδικεία δεν φοβίζουν τους αγρότες που βγαίνουν στο δρόμο διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους, και όπως προείπαμε, το κίνημα καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τις διώξεις και να δώσει λύσεις ακόμη και στα στοιχειώδη ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές. Ή τώρα, με τα προβλήματα και τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, το ξέρουμε ότι υπάρχουν κινητοποίησεις. Είχαμε και σχετικό θέμα, φιλοξενήσαμε στο Θεσσαλικό περισκόπιο της ΕΡΤ με τη νέα πλατφόρμα, τη My Agro, και κινδυνεύουν οι αγρότες να καθυστερήσουν να πάρουν τα χρήματά τους, τις επιδοτήσεις τους. Μας έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΣΚ, ο κύριος Κώστας Δέλλας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
0: Νομίζω ότι είμαστε. Για πάμε και πάλι εδώ.
3: Ναι, σήμερα έχουμε ένα αγροτοδικείο ακόμα και κάνουμε ένα συλλαλητήριο ενάντια στα αγροτοδικεία και καλούμε την κυβέρνηση να κάνει δεκτή και την τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να μην υπάρχουν διώξεις αγροτών, να σταματήσει αυτή τον εκφοβισμό του κόσμου να βγαίνει να διεκδικεί λύση στα προβλήματα. Και βλέπουμε, βέβαια, και καταγγέλνουμε την κυβέρνηση που έφερε και νομοσχέδιο έτσι ώστε να συγκαλύψει αυτούς που κλέβανε τα προηγούμενα προηγούμενα χρόνια, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε να καταδικάζονται αγρότες για αγώνες, όπως έγινε πρόσφατα στην Καστοριά, με φυλάκιση και με πρόστιμα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, το πετρέλαιο έχει πάει 2.30, οι δηλώσεις όσο δεν γίνονται, χρήματα που χρωστάνε στον κόσμο από το 2025 δυστυχώς δεν έχουν δοθεί ακόμα, και πέρα από επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης ότι δίθεν μοιράζει εκατομμύρια, η πραγματικότητα είναι πολύ τραγική για μας και βλέπουμε την Ήπεθρο να αδειάζει, βλέπουμε τον κόσμο να είναι απελπισμένος και οι τιμές στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα έχουν πάρει τον κατήφορο. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με πολλές μορφές και μία από αυτές τις μορφές είναι και το σημερινό συλλαλητήριο εδώ στην Καρδίτσα.
0: Αυτά ήταν τα λόγια. Τι άλλο μπορούμε να συμπληρώσουμε, Δώρα?
2: Θεωρώ, Γιάννη, ότι θα αναβληθεί αυτό το δικαστήριο, γιατί έχει μεγάλο νούμερο, είναι το νούμερο 46 και το νούμερο 47. Να πω ότι και χθες είχαμε αγροτοδικείο, το οποίο αναβλήθηκε, ήταν και ο κύριος Τζέλας και ο κύριος Τσούτρας κατηγορούμενοι, αλλά και ο Πολυγέννης ο Άρης από τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμάλα και ο κύριος Αληφτήρας. Εντάξει, εδώ οι αγρότες, Γιάννη, είναι προβληματισμένοι, γιατί ήρθαν νωρίς και αυτό που συζητούσαν ήταν οι τιμές των προϊόντων, πόσο θα μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Κοιτάνε τον ουρανό, γιατί δεν θέλουν βροχή αυτή τη στιγμή και από ό,τι δείχνει θα βρέξει σήμερα το απόγευμα. Και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε συνέχιση των κινητοποιήσεων και θα έχουμε και αγροτικές κινητοποιήσεις δυνατές, Γιάννη, και αυτή την χρονιά, εφόσον τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες δεν επιλύονται.
0: Ωραία. Τι να πούμε, καλά τελειώματα με τις κινητοποιήσεις, να πάρουν τον δρόμο τους, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, πληρέστατο, και ευχαριστούμε για όλη αυτή την ταλαιπωρία που σε έχουμε βάλει, να παρακολουθείς όλη αυτή την ιστορία στο δικαστήριο. Καλή συνέχεια στην Καρδίτσα, την αγάπη μας.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, στο άλλο στούντιο της Λάρισας είναι η Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν, Γιάννη, ότι αυτά που μας είπε ο καθηγητής πριν είναι πολύ πρακτικά ζητήματα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα εφαρμόζουμε, ειδικά στη Θεσσαλία που έχουμε έτσι πολύ βαριούς καύσονες και δεν... Η δενδροκάλυψη νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό μέτρο, γιατί όταν βρίσκεσαι σε γειτονιές που πράγματι έχουν δέντρα εδώ στη Λάρισα σε συνοικίες,
0: ή όταν περνάς από πάρκο, το νιώθεις.
1: Ναι, δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε. Εγώ δηλαδή είπε για το Βόλο ότι ο κανόνας του σε 300 μέτρα να υπάρχει πάρκο, η πλατεία στο Βόλο δεν είναι, τέλος πάντων δεν τηρείται, δεν θυμάμαι αν το ανέφερε. Εδώ στη Λάρισα είμαστε κάπως καλύτερα σε αυτό. Δηλαδή έτσι σκέφτομαι γειτονιές στο κέντρο. Όλο και κάποιο άνοιγμα υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί η πόλη να είναι έτσι από τις πιο ζεστές και θερμές τους καλοκαιρινούς μήνες πανελλαδικός. Ναι, με προβλημάτισαν λίγο αυτά που είπε και μου φάνηκαν και πολύ πρακτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, ένα σχόλιο που έχω να κάνω, γιατί είχα και στην εκπομπή πριν το Θεσσαλικό Περισκόπιο εδώ στην ΕΡΤ Λάρισας καλεσμένο έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικό σύμβουλο, και ακριβώς λέγαμε αυτό που ανέφερε και η Δώρα, ότι θα είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία φέτος για τους αγρότες, διότι επειδή καθυστερούν οι δηλώσεις στο ΟΣΔΕ για πολύ συγκεκριμένο λόγο, υπάρχει μια συμφωνία έτσι, για να, ανάμεσα στα δηλωμένα χωράφια και στο κτηματολόγιο, χωρίς να είναι ευθύνη των αγροτών αυτό, έχει καθυστερήσει, προκρίνονται διάφορες λύσεις, θα προχωρήσει με κάποιο τρόπο, ωστόσο είμαστε εκτός χρόνου και χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι αγρότες δεν έχουν και κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση αν είχαν κάνει τις δηλώσεις τους στον καιρό που έπρεπε, και σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχουν χρήματα να ξεκινήσουν τις καλλιεργητικές φροντίδες. Άρα είναι δύσκολο το πράγμα εξ αρχής, δεν είναι ότι θα πιεστούν στην πορεία, είναι ήδη το ταμείο μείον. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Κάποιοι αγρότες, ας πούμε, δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν. Έτσι. Αυτό το γνωρίζω άμεσα, προσωπικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει για όλη την αλυσίδα. Την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, όπως λένε και που το γνωρίζουμε επίσης, τα προϊόντα επίσης πολλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές στα αγροτικά. Δύσκολος ο γρίφος αυτός. Δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Εδώ έχουμε πρόβλημα με το ελαιοκομικό. Ψαχνόμαστε να δούμε. Αρκετοί ελαιοκαλλιεργητές δεν έχουν προσκομίσει συμβόλαια τοπογραφικά για να μπουν ξανά μέσα στη νέα πλατφόρμα αυτή που έχει ανοίξει. Υπάρχουν ζητήματα με τους αγρότες. Νομίζω ότι ο καιρός περνάει εις βάρος τους, αλλά πάντα θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, θεωρώ, από την αισιόδοξη πλευρά.
1: Η αισιόδοξη πλευρά είναι να καθίσουν οι πλευρές που πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρούνε τις λύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει να βρούνε τον τρόπο, είτε αυτοί λέγονται αγρότες, είτε λέγονται υπουργοί, είτε λέγονται θεσμικοί παράγοντες, να βρουν τον τρόπο να προχωρήσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, ούτε μαγική. Να συνεννοηθούν και να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κατευθυνθούμε στο Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 11 ακριβώς. Εμείς συνεχίζουμε με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στην συνέχεια, μέχρι το ρολόι να δείξει 12.
1: Και να μην ξεχνάμε, Γιάννη, και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πολλοί έχουν πιεστεί από το θέμα της ευλογιάς και που τώρα φαίνεται ότι θα δούμε την επίπτωση και ως καταναλωτές, καθώς φαίνεται πως η τιμή της φέτας παίρνει την ανιούσα μέχρι, λέει, και 2 ευρώ το κιλό καπέλο. Μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Με άγχωσες.
1: Σε άγχωσα λίγο, ναι.
0: Πάμε τραγούδι και ερχόμαστε.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες.

0: Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 11, Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Βόλου, ΕΡΤ Λάρισα. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Απέναντί μου είναι η Μάνια Γκουσιάρη από την Λάρισα. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε με την κυρία Χρυσή Λασπίδου για τα αντιπλημμυρικά γενικά. Είναι αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Λασπίδου, τι κάνετε? Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά. Είστε σε καλή κατάσταση γενικότερα?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: με τις συσκέψεις και όλα αυτά τα προβλήματα του Πανεπιστημίου αντιμετωπίζονται?
1: Είμαστε υπατμών, δεν αφήνουμε τίποτα αναντιμετώπιστο. Τρέχουμε ασταμάτητα, νύχτα μέρα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και ευτυχώς πάμε πολύ καλά.
0: Ευτυχώς που πάμε, ναι, πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ο θεσμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ένας θεσμός που όλοι αγαπάμε και κάνουν τις πόλεις μας υπερήφανες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα αντιπλημμυρικά και αν έχετε την καλοσύνη να εστιάσουμε και στα αντιπλημμυρικά του Βόλου.
1: Μάλιστα, ναι. Να σας πω λίγες πληροφορίες για αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερευνητικό έργο το οποίο έγινε στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου, ήταν μια τριμερή σύμβαση, Δήμος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και είχε ως στόχο την εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας και προέκυψε φυσικά μετά τα γεγονότα του Ντάνιελ, έτσι, και του Ελάιας που τα βιώσαμε όλοι πολύ σκληρά στην περιοχή εδώ. Ο στόχος ήταν επίσης και η ανάλυση της προοπτικής λήψης μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας του υδρογραφικού δικτύου ρεμάτων του Δήμου Βόλου. Οπότε επικεντρωνόμαστε στο Δήμο Βόλου με την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου. Λοιπόν, τώρα, αυτό που κάναμε, καταρχήν είναι μια πολύ σύνθετη δουλειά όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε διάφορα ρέματα και χυμάρους σε όλη την περιοχή και ξεκινήσαμε με μια διαβούλευση των υπηρεσιών, που και αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα πολλές φορές οι υπηρεσίες δεν συνεργάζονται, άλλα κάνει η μία, άλλα κάνει η άλλη, άλλους προγραμματισμούς έχουν, χωρίς να υπάρχει μία συνεννόηση. Εμείς ήρθαμε, συμβουλευτήκαμε και τον κόσμο, είχαμε και οι μερίδες στο τεχνικό επιμελητήριο και είδαμε σε πρώτη φάση μία προσπάθεια να βρούμε τα σημεία τα οποία ήταν τρωτά, έτσι, τα σημεία τα οποία δημιούργησαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Εκεί ξεκινήσαμε με 43 τέτοια σημεία που μας τα υπέδειξαν, όπως σας είπα, οι υπηρεσίες, και από εκεί επιλέξαμε 28 θέσεις στις οποίες πήγαμε και τις μελετήσαμε και σχεδιάσαμε εκεί τις παρεμβάσεις που θα κάναμε. Τι εννοούμε? Και ένα άλλο που ήταν πολύ σημαντικό, έγινε και μια μελέτη του ιστορικού ίχνους όλων αυτών των ρεμάτων, γιατί στην πραγματικότητα τα προβλήματα προκύπτουν όταν ήρθαμε και αλλάξαμε τη ροή. Αυτό γίνεται πάντα, έτσι, δεν λέω ότι έγινε κάτι κακό συγκεκριμένα στην πόλη του Βόλου, αλλά έρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, χτίζουμε, στενεύουμε την κήτη του ποταμού, εκεί που έχει μια φυσική, με ένα φυσικό τρόπο μπορεί να κάνει, ας πούμε, να έχει στροφές, ας πούμε, το ρέμα και να ανακόπτει τη ταχύτητα. Εμείς το εστιάσαμε, οπότε ανέπτυσε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις συνήθως είναι στένωση της κήτης, γιατί χτίζουμε γύρω-γύρω. Οπότε εκεί είδαμε πώς ήταν αρχικά τα πράγματα και συνήθως εκεί που κάναμε τις παρεμβάσεις εκεί να ήταν και τρωτά σημεία. Εντάξει. Οπότε πολύ βασική προσπάθεια ήταν το να πάρουμε τα στοιχεία από το ΙΠΕΝ, και είχαμε την χαρά μετά από πολύ κυνήγι και του Πρίτανή μας με όλες τις γνωριμίες που έχει στα Υπουργεία να μας δώσουν αυτές τις μελέτες που είναι το υπόβαθρο, δηλαδή όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τα στρατηγικά σχέδια, ούτως ώστε να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία, και σχεδιάσαμε μία περίοδο επαναφοράς 100 ετών, η οποία όμως είναι επικαιροποιημένη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν μιλάς για μια πλημμύρα των 100 ετών, δηλαδή μια πλημμύρα που θα συμβεί μια φορά στα 100 χρόνια, τόσο μεγάλη, αυτό είναι ένα μέγεθος που χρησιμοποιούμε σε αυτό τον τομέα, έτσι, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που παλιά ήταν των 100 ετών, σήμερα δεν είναι των 100 ετών, γιατί γίνονται πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα. Οπότε πραγματικά είχαμε επικαιροποιημένα στοιχεία, και επίσης χρησιμοποιήθηκε η στοχαστική ανάλυση, έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται στάνταρ με μια τέτοια ανάλυση. Βάζεις και τη στοχαστικότητα για να μπορείς να προβλέψεις το απρόβλεπτο όσο γίνεται περισσότερο, γιατί τώρα με τα καινούργια δεδομένα, με την κλιματική κρίση, δυστυχώς το απρόβλεπτο γίνεται πλέον κανονικό.
0: Κύριε Αναστήτου, ποιος μπορούσε να προβλέψει 750 κυβικά, 750 χιλιοστά βροχής ανά κυβικό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι σήμερα, το έχουμε αυτό το ιστορικό όμως, και θα πρέπει όλες οι καμπύλες που έχουμε να το αναδεικνύουν αυτό, να το συμπεριλαμβάνουν. Και αυτό είναι αυτό που κάναμε. Οπότε έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, και σας λέω ότι έγινε από το εργαστήριο που ενεπλάκει μέσα στη μελέτη, έγινε και η στοχαστική ανάλυση για να είμαστε πιο σίγουροι, και πήραμε επιπλέον μετρήσεις από σημεία που ξέραμε εδώ οι ντόπιοι, ας πούμε, που είχαν μετρήσεις που δεν είχε πιθανά το ΙΠΕΝ, έτσι, που μας έδωσε. Οπότε με όλα αυτά, και να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε συνδυασμό, χρησιμοποιούμε τις πιο τελευταίες μεθόδους ανάλυσης, η οποία είναι το hydro modification, με την έννοια δηλαδή ότι συνδυάζουμε πλέον και την ορεινή και την παιδινή υδρονομία. Τα νερά που κατέβηκαν στο Βόλο κατέβηκαν από πάνω, καταλάβετε, οπότε συνδυάζουμε και έργα από τη μία να σταματήσει η ροή επάνω, να μην κατέβει τόσο γρήγορα, και από την άλλη αντιμετωπίζεις αυτό που έχεις κάτω. Οπότε είναι ένας συνδυασμός με παρεμβάσεις και στην ορεινή υδρονομία, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δώσαμε λοιπόν λασπορροές. Ένα πολύ σημαντικό πλήγμα που δεχτήκαμε ήταν τεράστιες λασπορροές. Εκεί λοιπόν, στα σημεία που είχαμε πολλές φερτές ύλες, σχεδιάσαμε κάτι πολύ καινοτόμο, που είναι οι διάτριτοι φράχτες ανάσχεσης ροής κορυμάτων. Αυτή είναι μια φυσική αντιμετώπιση και είναι ένα μέτρο που δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, αλλά έχει δώσει, δηλαδή είναι πολύ καινοτόμο, γιατί το φέρνουμε, το προτείνουμε να μπει. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη και αλλού, ας πούμε. Έτσι, και με αυτό το μέτρο μπορούμε να περάσουμε εύκολα, πιο εύκολα την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δεν κάνουμε, δηλαδή, δεν φράσουμε, αλλά έχουμε διάτριτους φράχτες, ούτως ώστε να μπορεί να περνάει και το νερό, να περνάει και τα ψαράκια, να περνάει και η πανίδα κτλ. Δεν φράσουμε, αλλά έχουμε διάτριτους φράχτες, ούτως ώστε να μπορεί να περνάει και το νερό, να περνάει και τα ψαράκια, να περνάει και η πανίδα κτλ. Είναι μια φτηνή και αποτελεσματική λύση. Τώρα,

0: για χρηματοδότηση.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα πού αφορούν αυτές οι μελέτες, σε ποια σημεία.
0: Σε ποια σημεία, ναι. Έχουμε, ας πούμε, λεκάνες απορροής, να σας πω ενδεικτικά, στην περιοχή της Αγριάς, το ρέμα Καρούτα, Καρούτα λέγεται, στην περιοχή των Λεχωνίων, το ρέμα Βρύχωνα. Στην περιοχή του Λόφου Γορίτσα, το ρέμα Γορίτσα. Στην περιοχή του Βόλου, της άλλης μεριάς και του Κατηχορίου, το ρέμα του Ανάβρου. Στην περιοχή πάλι Βόλου και άλλης μεριάς, το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης και της Ανακασιάς. Στον οικισμό του Αγίου Ονουφρίου, το Χήμαρο Κραυσίδωνα. Στην Αγία Παρασκευή, τα ρέματα της Αγίας Παρασκευής και του Βαθυρέματος στην περιοχή Φυτόκο. Επίσης, στο ύψος της περιφερειακής οδούς Βόλου μέχρι και τη Λαχαναγορά και στις θέσεις Λουζίνικου, Λεστιανής και Καριών, στο ρεύμα Ξηριά, στο Σέσκλο, το ρέμα το Σεσκουλιώτικο και στην περιοχή των Νέων Παγασών, το Λιγαρόρεμα.
1: Αρκετά σημεία.
0: Αρκετά σημεία. Όπως σας είπα, καταλήξαμε σε 28 θέσεις τις οποίες έχουμε προτείνει παρεμβάσεις.
1: Κυρία Λασπίδου, να κάνω μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Βέβαια. Πάρα πολύ, που μου προκαλεί εντύπωση. Το ρέμα του Ανάβρου, βλέπουμε ότι από την αναλήψεως και πάνω έχει φοβερό πλάτος, μεγάλο πλάτος, δεν ξέρω αν είναι 30-50 μέτρα. Από την περιοχή της αναλήψεως και κάτω στενεύει επικίνδυνα, γιατί τα πρανή έχουν φυτευτεί, έχει μειωθεί πολύ το πλάτος, το 1/3, το 1/4 του υπόλοιπου. Και είναι εκεί που δέχεται όλη την πίεση το ποτάμι. Αυτό δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπει στον στόχο?
0: Ναι, έχουν συμπεριληφθεί σημεία. Τώρα εγώ δεν έχω προσταμά ακριβώς τη μελέτη, αλλά
1: απλώς,
0: σίγουρα
1: επειδή είπατε το ρεύμα.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό μας προβληματίζει. Είναι αυτό που, όπως λέτε, είχε ένα φάρδο. Δηλαδή, γιατί σας λέω, πήραμε το ιστορικό ίχνος. Είδαμε πώς ήταν αυτά τα ρέματα παλιά. Και φυσικά η ανθρώπινη παρέμβαση έκανε αυτό το πράγμα. Τα στένεψε πάρα πολύ και μετά έβαλε εκεί πρανή που δεν αντέχαν. Έβαλε δηλαδή τεχνικά έργα τα οποία, γεφύρια, όπως σας είπα, που δεν είχαν τις σωστές διαστάσεις. Και αυτά είναι αυτά που κατέρευσαν. Οπότε η παρέμβαση έγινε όσο γίνεται πιο όσο είναι δυνατό, στα πλαίσια του δυνατού έγιναν παρεμβάσεις οι οποίες δηλαδή δεν μπορείς να ρίξεις σπίτια, αυτό είναι το θέμα. Όταν μιλάς για μια πόλη δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες παρέμβαση, αλλά ή μετά παρεμβαίνεις ψηλά. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει και το θέμα της ορεινής υδρονομίας. Είναι κάποια καινούργια φράγματα που λέγονται check dams, είναι κάποια φράγματα μαλακά
1: για να μειώνουν τη ροή και να κρατούν τα φερτά υλικά.
0: Ήπιας παρέμβασης όμως, όλες οι παρεμβάσεις πλέον, οι τάσεις είναι για αυτά που λένε nature-based solutions. Είναι οι λύσεις οι οποίες είναι βασισμένες στη φύση. Δεν πάμε πλέον σε τσιμέντα, σε σκληρές, γκρίζες υποδομές, αλλά οι τάσεις είναι για πιο πράσινες υποδομές που προσομοιάζουν αυτό που είχε η φύση αρχικά. Προσπαθούμε, γι' αυτό σας είπα και για αυτά τα διάτρητα φράγματα για τις λασπορωές. Είναι καινούργιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι πιο φτηνές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Παραδοσιακά μάθαμε να χτίζουμε τείχους, έτσι, να χτίζουμε αναχώματα ψηλά και ψηλά. Το θέμα είναι, δεν μπορείς να τα κάνεις τόσο ψηλά που να σε προστατεύσουν. Θα υπάρχει, όπως λέτε, μια τεράστια πλημμύρα που δεν μπορείς να τη φανταστείς πόσο μεγάλη ήταν, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, οι οποίες θα αποτύχουν τα τεχνικά μας. Άρα, ξέροντας αυτό, έχοντας αυτή τη σοφία, γιατί όπως έχουμε πει, αυτές δυστυχώς μαθαίνουμε μέσα από αυτές τις καταστροφές, μας κάνουν πιο σοφούς και ερχόμαστε τώρα με παρεμβάσεις πιο ήπιες και πιο φιλικές για να επιταχύνουν και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οι οποίες και αυτές, να πω ότι τις περισσότερες φορές καθυστερούν την διαδικασία της υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων.
1: Οπότε, κυρία Λασπίδου, αν θέλουμε να κάνουμε μια σούμα για ένα κλείσιμο, χρονικά πώς βλέπετε να εξελίσσονται αυτά τα έργα τα οποία έχετε επισημάνει?
0: Πολύ, πολύ ωραία η ερώτηση. Τώρα, όπως σας είπα, είναι καταρχήν στην ορεινή υδρονομία. Εκεί το ΙΠΕΝ έχει ένα πρόγραμμα, ένα χρηματοδότημα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Aqua Mondis, αυτό είναι κατάλληλο για να χρηματοδοτήσει τα δικά μας έργα. Οπότε εμείς έχουμε δώσει τις μελέτες. Εκεί τώρα είναι θέμα του Υπουργείου να το προχωρήσει και οι υπηρεσίες να το σμπρώξουν. Άρα για τα ορεινά.

0: Νωρινή υδρονομία, υπάρχει αυτό το εργαλείο. Για τα άλλα είναι το ΕΣΠΑ. Οπότε έχουμε έρθει σε επαφή με τη διαχειριστική του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα μας λέει ο Περιφερειάρχης ότι υπάρχουν, ότι έχουν εξασφαλιστεί. Εμείς από τη μεριά μας δουλεύουμε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στη συμπλήρωση των φακέλων του ΕΣΠΑ. Τώρα το ΕΣΠΑ αυτό θα τρέχει μέχρι το 30. Οπότε ο ορίζοντας είναι εκεί. Αλλά σας λέω ότι είμαστε σε μια καλή φάση, γιατί ξεκινά. Υπάρχει, είναι κατάλληλο, είναι το κατάλληλο εργαλείο γι' αυτό και εμείς έχουμε τις μελέτες οι οποίες είναι έτοιμες για να χρηματοδοτηθούν. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή πιο γρήγορα δεν θα μπορούσαμε να πάμε. Αυτό.
1: Κύριε Δασπίδου, ήσασταν πειραστατή ότι μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να αναγνωρίσουμε την αγάπη που έχει το Πανεπιστήμιο προς την ελληνική ραδιοφωνία και πάντα όταν θέλουμε συμβουλές ζητάμε την καθοδήγησή σας με ποιον καθηγητή να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι μεγάλη, είμαι big fan, έτσι, ακούω ραδιόφωνο συνέχεια και σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι χρειαστείτε, σας το είπα και όταν μιλήσαμε, οι εμπειρογνώμονες βρίσκονται εδώ. Δεν χρειάζεται καν να πάτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Επιλέξτε για τα προβλήματα που θέλετε να αναλυθούν τους εμπειρογνώμονες. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ένα τεράστιο πλούτο ανθρώπων με πολλή γνώση που μπορεί να προσφέρει στις πόλεις της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας, γιατί είμαστε και εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα
1: δική
0: πολύ.
1: Δική μας χαρά. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Πάμε στην άλλη, στη Λάρισα, πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη. Είναι εκλεκτό, έχει καλεσμένο, είναι δικηγόρος, είναι πολιτικός, χειρίζεται θέματα θεσσαλικά, κυρίως αυτά, αλλά τώρα εμπλέκεται όχι με την πολιτική του ιδιότητα, με την δικηγορική του ιδιότητα. Έτσι δεν είναι, Μάνια?
1: Ναι, με τη δικηγορική του ιδιότητα. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης είναι κοντά μας, ο οποίος έχει επιστρέψει και σε μια παλιά αγαπημένη θέση και είναι πολύ ενεργός, αυτή του Προέδρου του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας. Οπότε θα έχουμε να συζητάμε μαζί του και ζητήματα που αφορούν και όλους εμάς ως καταναλωτές. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλό δρόμο να εύχεται επί της αρχής, κύριε Κόκαλη.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Κόκαλη, χθες πήγατε στο Βόλο και εκεί στο πρωτοδικείο καταθέσατε μαζί με κτηνοτρόφους από την περιοχή της Μαγνησίας αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για οικονομικές συνέπειες που έχουν να κάνουν με την ευλογιά. Τι ακριβώς είναι αυτό, έτσι, το θέμα?
2: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ζωονόσο της ευλογίας έπληξε ανεπανόρθωτα κτηνοτρόφους της πατρίδας μας, με οικονομικές συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες. Ό,τι δεν κάνει το κράτος, από τη στιγμή που το κράτος δεν βρίσκεται δίπλα και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους κτηνοτρόφους, στους πολίτες, αναγκάζονται να προφύγουν στη δικαιοσύνη. Τι εννοώ? Πολλές αποζημιώσεις είναι μισές. Πολλές είναι και ανύπαρκτες. Παράδειγμα, οι αποθηκευμένες ζωοτροφές. Παρόλο που προβλέπεται στον νόμο η αποζημίωση και των αποθηκευμένων ζωοτροφών, εν τούτης δεν αποζημιώθηκαν. Δεν αποζημιώθηκαν ζώα τα οποία, παρόλο που νόσησαν, μέχρι να θανατωθούν απεβίωσαν.
1: Θέλετε να πείτε για τις περιπτώσεις εκείνες λοιπόν των ζώων που δεν θανατώθηκαν από τους κτηνιάτρους με βάση τα πρωτόκολλα, αλλά πρόλαβαν και πέθαναν από την ευλογιά πριν παρέμβουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αυτά τα ζώα δεν αποζημιώνονται?
2: Όχι.
1: Όχι, μόνο αυτά που θανατώνονται.
2: Ναι, επειδή καθυστέρησαν πάρα πολύ οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παρόλο που ο κανονισμός λέει άμεσα να γίνει η θανάτωση, είχαμε καθυστέρηση και ενός μηνός, μέχρι να έρθει το συνεργείο να θανατώσει, από τα 200 ζώα είχαν πεθάνει τα 100. Και αποζημιώθηκαν μόνο τα 100 που θανατώθηκαν.
1: Ωστόσο στοιχειοθετείται από τις δειγματοληψίες που έγιναν ότι τα ζώα είχαν την ευλογιά.
2: Είχε προηγηθεί η δειγματοληψία, είχε προηγηθεί το αποτέλεσμα ότι είναι θετικό το δείγμα και είχε προηγηθεί και η σφράγιση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
1: Έχετε μια αίσθηση πόσα ζώα είναι αυτά και πόσους κτηνοτρόφους αφορούν εδώ στην περιοχή μας?
2: Είναι εκατοντάδες τα ζώα και αρκετοί κτηνοτρόφοι. Γι' αυτό και ζητήσαμε, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται κτηνοτρόφοι, προσέξτε, όχι μόνο της Μαγνησίας, της Λάρισας, της Λέσβου,
1: και από την Ελλάδα,
2: να διεξαχθεί, κυρία Κουσιάρη, πιλωτική δίκη.
1: Τι θα πει τώρα αυτό, πιλωτική δίκη?
2: Ακούστε, όταν μια υπόθεση είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και αφορά πολύ κόσμο, για να μην βγαίνουν διαφορετικές αποφάσεις, για να μην υπάρξει καθυστέρηση, ξέρετε, πρώτος βαθμός, εφετείο
1: και αναπεριοχή, αναπρωτοδικείο και ανακτηνοτρόφο.
2: Όπως ακριβώς έγινε με τον νόμο Κατσέλη του Δανειολήπτες, να κρίνει το ανώτατο δικαστήριο του Συμβούλου της Επικρατείας εν προκειμένου μία φορά, μία άπαξ.
1: Και να ισχύει για κάθε περίπτωση ανάλογη η απόφαση.
2: Για κάθε περίπτωση, για όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό θα υπάρξει κάποια απάντηση? Εσείς καταθέσατε, ας πούμε, αυτή την προσφυγή?
2: Καταθέσαμε το αίτημα, ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτό και θα υπάρξει σχετική απάντηση.
1: Πότε αναμένεται αυτή η απάντηση, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον πανελλαδικό?
2: Περίπου σε 1 με 2 μήνες.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα πόσους κτηνοτρόφους εκπροσωπείτε, κύριε Κόκαλη?
2: Έχει προηγηθεί ακόμη ένας κτηνοτρόφος, τρεις. Χθες κατατέθηκαν 2 αγωγές. Είχε προηγηθεί ήδη από τον Ιούνιο μια πρώτη αγωγή.
1: Γνωρίζετε 3. Αν υπάρχουν μεμονωμένες και κατά τόπους αντίστοιχες αγωγές, εννοώ, που να διεκδικούν οι άνθρωποι αποζημιώσεις σε διάφορα άλλα πρωτοδικεία ανά τη χώρα?
2: Νομίζω στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει.
1: Πάντως φαίνεται ότι αφορά ένα μεγάλο αριθμό.
2: Βεβαίως, γι' αυτό και ζητήσαμε τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι κτηνοτρόφοι, χρόνος, έξοδα, να ισχύσει για όλη την Ελλάδα και να επιλύσει σοβαρά νομικά θέματα από το ανώτατο δικαστήριο. Γιατί μην ξεχνάτε, σε πρώτο βαθμό μπορεί να δικαιωθεί κάποιος, μπορεί στο εφετείο να αλλάξει η απόφαση.
1: Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν να αποζημιωθούν για τα ζώα αυτά όπως αποζημιώνονται τα ζώα που θανατώθηκαν ή θανατώνονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
2: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε. Έπεται συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.

0: Ακόμα ένα θέμα εδώ από την πόλη του Βόλου. Πρόκειται για ξενώνα αστέγων. Γίνεται και μια ημερίδα εκεί. Η Ελένη Μανώλη είναι δίπλα. Έχουμε συνάδελφο που κάλυψε το γεγονός. Ελένη, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους. Γιατί αυτό το οποίο αναδεικνύεται μέσα από αυτή την ημερίδα, η οποία είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο του Βόλου, έχει τίτλο «Γυράσκω ασφαλώς», είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας των ξενών αστέγων του Δήμου Βόλου ανθρώπων άνω των 67 ετών, την ώρα που βέβαια όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουμε αιτήματα ακόμη και από ηλικιωμένους 70 και 75 ετών που βρίσκονται στο δρόμο. Το κενό στην υποστήριξή του αναδείχθηκε λοιπόν σε αυτή την ημερίδα και μάλιστα τα είπε πολύ ωραία η κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του ξενών αστέγων, η κυρία Βυσσαρία Θεοδωροπούλου, που την έχουμε. Για να την ακούμε, σε παρακαλώ, Παναγιώτη.
2: Λέγομαι Βυσσαρία Θεοδωροπούλου, είμαι κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του ξενών αστέγων Δήμου Βόλου.
3: Ως προς το θέμα λοιπόν της ημερίδας, δηλαδή την αστεγία στην τρίτη ηλικία, τι εικόνα έχετε σαν υπηρεσία, σαν δομή, και πώς μπορούν να συμβάλλουν οι φυστάμενες κοινωνικές δομές του Δήμου για την άμβληση του προβλήματος?
2: Η ημερίδα σήμερα έχει στόχο λοιπόν να αναδείξουμε αυτή την ανάγκη που έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας. Όλοι οι επαγγελματίες που δρούμε στο πεδίο, στο Βόλο, αλλά και όχι μόνο στο Βόλο, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα διέξοδο πολλές φορές στους ανθρώπους που είναι άνω των 67 και δεν μπορούν να εξυπηρετηθεί αυτή τη στιγμή στους ξενώνες αστέγων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα το βλέπουμε, το αποτυπώνεται και στους αριθμούς που υπάρχουν, που είναι διαθέσιμοι. Στο ξενών αστέγων η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι άνω των 50 που έχουν φιλοξενηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και στον δρόμο επίσης, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε μορφές στοιχείες δρόμου που έχουν μια εικόνα είναι επίσης άνω των 50.
3: Και αυτή τη στιγμή στο ξενώνα οι φιλοξενούμενοι και η ηλικία τους είναι δηλαδή αγγίζει και το θέμα της σημερινής ημερίδας αυτό το στοιχείο?
2: Ναι, το αγγίζει. Δυστυχώς έχουμε αυτό το ηλικιακό όριο, οπότε εμείς δεν μπορούμε να έχουμε το 67 βάσει του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οπότε εκεί υπάρχει, προκύπτει αυτό το κενό. Αυτό φαίνεται και από το στόχο των ανθρώπων που ζούμε τώρα, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι το αίτημά τους, εκτός από τη συνεργαστική κάλυψη, είναι και έκδοση της σύνταξης. Οπότε εμείς πλέον σε κοινωνική δομή πολλές φορές υποστηρίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αίτημα που συνήθως έρχεται από τους ανθρώπους της ηλικίας.
3: Δηλαδή, αν τον 67 δεν μπορεί να φιλοξενήσει ο ξενός?
2: Όχι, όχι, γιατί είμαστε μια δομή μεταβατικής.
3: Έχετε εικόνα για τον αριθμό των αστέγων πάνω των 67 που είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή στην πόλη μας?
2: Ακριβή αριθμό δεν μπορούμε να έχουμε. Ξέρουμε λίγο το σύνολο, γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές η προσέγγιση είναι δύσκολη. Τα προσωπικά στοιχεία δίνονται με φιδό όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια τέτοια συνθήκη. Δεν μπορεί να πιστευτεί με τη μία κάποιον επαγγελματία. Χρειάζεται λίγο ένας χρόνος. Παρ' όλα αυτά όμως, η αίσθησή μας και τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι ότι είναι εκεί 50-60 και πολλές φορές κάποια αιτήματα που προκύπτουν και η φιλοξενία είναι 70-75 που βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχει διέξοδο.
4: Αυτό που οδηγεί έναν ηλικιωμένο στην αστέγεια, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
2: Δεν είναι ένα και δεν είμαστε σε θέση να το μετρήσουμε και ακριβώς. Αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε είναι οικονομικοί παράγοντες, χαμηλές συντάξεις, στεγαστική κρίση. Όταν λοιπόν κάποιος λαμβάνει μια σύνταξη 500, 600 και 300 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα σπίτι των 300 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μαθηματικά αυτό, δεν βγαίνει. Επίσης, η έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος, ή όταν μια οικογένεια ήδη προσπαθεί να επιβιώσει με δυσκολία, πώς θα φροντίσει ένα ηλικιωμένο πατέρα ή μητέρα? Και κάπως έτσι λοιπόν, και προβλήματα ψυχικής υγείας κλπ. Μπορεί πολύ εύκολα, πραγματικά η γραμμή είναι πολύ λεπτή, μπορεί κάποιος να βρεθεί στον δρόμο ή σε μια επισφαλή συνθήκη. Γιατί δεν είναι μόνο στον δρόμο, εμείς έχουμε την εικόνα που βρίσκεται στον δρόμο. Όπως είπε και η κυρία Αναγνώστου, δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων και ηλικιωμένων, που είναι το θέμα μας, που ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς συνθήκες υγιεινής, που να μπορούν να συμβιώσει κάποιος. Όλα αυτά εμείς θα δούμε να τα αναδείξουμε. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, είναι και πολλές άλλες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, απλά να συμπληρώσω ότι ήταν και η αντιδήμαρχος βέβαια κοινωνική μέρημνα και αλληλεγγύη, η κυρία Αναγνώσου, που είπε ότι το πρόβλημα τη αστυχία έχει ενταθεί στο Βόλο, βέβαια, επισημένοντας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε κατοικίες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, δεν είναι δηλαδή μόνο αυτοί στο δρόμο. Και το γεγονός αυτό, ότι υπάρχουν και πολλοί που είναι ηλικιωμένοι και ζουν σε κάποια τέτοια σπίτια χωρίς συνθήκες υγιεινής και φυσικά η υγεία τους γίνεται πολύ χειρότερη. Η ύπαρξη, όπως είπε, μια στέγη, όπως προκύπτει από την εικόνα των υπηρεσιών, δεν εξασφαλίζει από μόνη της αξιοπρεπή διαβίωση. Δηλαδή, το να έχεις ένα σπίτι, άμα δεν έχεις καθαριότητα, νερό,
0: φως.
1: Φως, ξέρω, εντάξει, αυτό.
0: Λοιπόν, μια μουσική ανάσα και πάλι εδώ.

0: Για πάμε και στα όμορφα Τρίκαλα. Εκεί είναι ο Αλέξανδρος Ζαούτσος, αστυνομική είδηση που θα μας δώσει. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα, αλλά συνεχιασμένη σήμερα. Έτσι, δεν ξέρω, έχουμε και κάποιες βροχούλες αύριο με βάση το δελτία τουλάχιστον της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Καλό είναι να έχουμε βροχή, αλλά να είναι υποτιστική, υδαρτή, να μην είναι
1: σωστό,
0: κάτι περισσότερο.
1: Σωστό. Έτσι, πολύ σωστό, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Προφανώς.
0: Και για τους αγρότες μας και για την υδρονομία που τα λέγαμε.
1: Κρυώνει ο καιρός όμως, έτσι. Εντάξει, ελπίζω ότι ακόμη δεν θα κρυώνουν τα σπίτια περισσότερο για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αναμένουμε και την επίσημη τιμή για την έναρξη του πετρελαίου θέρμανση.
0: Είναι, είναι και αυτά, βέβαια.
1: Οκτώβρη. Είναι και αυτά τα οποία πρέπει να τα σκεφτόμαστε, προφανώς. Λοιπόν, το αστυνομικό δελτίο μας δίνει ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μία εξ αυτών χθεσινή. Και μιλάμε για μία ακόμη περίπτωση απάτης. Νομίζω ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδει σχετικές ανακοινώσεις ότι πρέπει τουλάχιστον προς τους ηλικιωμένους να προσέχουν ιδιαίτερα για τις απάτες. Αυτή τη φορά έγινε στην Πεύκη της Καλαμπάκας, εκεί στα ορεινά της περιοχής, όταν μία 86χρονη πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία έχει στο σπίτι της, τα ευρώ δηλαδή, δεν κυκλοφορούν πια. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Την έπεισαν λοιπόν να βγάλει τα χρήματά της έξω από το σπίτι με το πρόσχημα ότι θα τα αντικαταστήσουν. Προσποιήθηκαν, όπως πληροφορηθήκαμε, ότι ήταν υπάλληλοι τράπεζας και θα προωθούσαν την συγκεκριμένη διαδικασία και βεβαίως τελείως τυχαία ανιψιά της ηλικιωμένης πέρασε από το σημείο. Τα δύο άτομα τα οποία πέβαιναν για το χειριβατικό αυτοκίνητο είδαν το ενδιαφέρον της ανιψιάς της 86χρονης για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τράπηκαν σε φυγή. Δεν πήραν τα χρήματα και να πούμε ότι ακολούθησε η καταγγελία της ανιψιάς της 86χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμπάκας και εδώ ξεκίνησε η σχετική καταδίωξη. Εντοπίστηκε αρχικά το αυτοκίνητο στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, αλλά οι δύο απατεώνες, να πούμε ότι συνελήφθησαν τελικά στα διόδια του λόγου μετά από καταδίωξη, είπαμε, και περιπολικών και μελών της ομάδας βίας. Θυμίζουμε βεβαίως ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το πρώτο που κάνουμε είναι να τηλεφωνούμε στην αστυνομία, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν και βεβαίως επειδή σκαφίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορα τέτοια ζητήματα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή και χρυσαφικά και έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα, θα έλεγα, γενικότερα. Λοιπόν, αυτό μας δίνει το ενδιαφέρον στοιχείο το αστυνομικό δελτίο. Θα μου επιτρέψει να πω έτσι κλείνοντας ότι την ερχόμενη Κυριακή έχουμε και τα επίσημα εγγένεια, επιτέλους θα λέγαμε, της κεντρικής πλατείας Ιερών Πολυτεχνείου. Ένα θέμα το οποίο και προχθές βεβαίως αναδείξαμε και είπαμε αναλυτικά για την τελετή των εγγενείων που ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή. Φαίνεται να παραδίδεται επίσημα. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις αν είναι καλή εικόνα της νέας κεντρικής πλατείας ή όχι. Χρησιμοποιείται πάντα από τους Τρικαλινούς και το καλοκαίρι και τους φθινοπορεινούς ή τους ανοιξιάτικους μήνες. Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει το κέντρο της πόλης και η κεντρική πλατεία, η οποία, όπως είπα, εγκαινιάζεται την ερχόμενη Κυριακή. Τέλος, να σημειώσω βεβαίως ότι έχουμε και περιττώδες διαργασίες για τον 15ο μήλο των Ξωτικών. Ο Μάγος του Οζ είναι το θεματικό του φετινού μήλου των Ξωτικών, που ως γνωστόν προσελκύει βεβαίως πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και ενισχύει την τοπική οικονομία και σε τοπικό αλλά και σε θεσσαλικό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσεις σε αυτό.
0: Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληρέστατο το ρεπορτάζ. Εύχομαι καλημέρα σε σένα και στα όμορφα Τρίκαλα που χαιρόμαστε κάθε φορά όταν τα επισκεπτόμαστε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε.

0: Για πάμε και μέχρι την Λάρισα. Η Μάνια Κουσιάρη είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά εγώ που θα σας πάω όμως είναι το θέμα. Θα σας πάω στη Σύρο. Γιατί εκεί έχουμε μια Λαρισαία συνθέτρια η οποία έχει διακριθεί. Έχει βραβευτεί για τη μουσική της επένδυση σε ταινία μικρού μήκους animation και βρίσκεται για τις απονομές στη Σύρο, όπου μαθαίνουμε, Ελένη Εξάρχου είναι κοντά μας, ότι έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος από πολλά κράτη.
0: Συγχαρητήρια να δώσουμε επί της αρχής στην Ελένη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, η Ελένη Εξάρχου, Γιάννη, να σου πω ότι ήταν πολλά χρόνια καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο του Βόλου. Διδάσκει πιάνο, τώρα την έχουμε εδώ στη Λάρισα. Είναι Λαρισαία. Και τώρα μας...
0: Χαιρόμαστε με τη χαρά της,
1: μας δοξάζει και πιο έτσι έξω από τα όρια της Θεσσαλίας. Λοιπόν, για πες μας, Ελένη μου, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Υπάρχουν οι βραβεύσεις που ακολουθούν.
2: Είναι ένα φεστιβάλ για τα Ανήμα Σύρος, το οποίο γίνεται για 19η χρονιά εδώ στη Σύρο. Και έχει μεγάλη εμβέλεια, διεθνή εμβέλεια. Έχουν έρθει εδώ πέρα εκπρόσωποι των animation από Ιρλανδία, Καναδά, Αμερική, Πορτογαλία, και μαζί με αυτούς συνοδεύονται και από τις πρεσβείες τους, δηλαδή είναι η συνοδεία των πρεσβειών τους.
1: Ναι, ναι, άρα είναι έτσι επίσημο και οργανωμένο και έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις και να κάνεις και ένα masterclass μαζί τους, έτσι, με
2: έχει πολλά masterclass.
1: Δημιουργούς από παντού.
2: Ναι, πολλά από αυτά τα έχω παρακολουθήσει και έχει και σήμερα και αύριο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει μεγάλη καλλιτεχνική κίνηση, έχει διαγωνιστικά μέρη από animation, διεθνείς διαγωνισμούς, ελληνικούς διαγωνισμούς.
1: Άρα πάει καλά το animation, είναι δημοφιλές και σε ποιες ηλικίες, τι έχεις καταλάβει?
2: Ναι, εδώ πέρα από πολύ μικρές ηλικίες έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μέχρι πιο μεγάλες ηλικίες, καλλιτέχνες που ασχολούνται, workshops, masterclasses, στρογγυλά τραπέζια, έχουν έρθει από την ECOMEV, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι... που χρηματοδοτεί τον ελληνικό κινηματογράφο. Και η ΕΡΤ είναι χορηγός, βλέπω εδώ πέρα.
1: Η δική σου συνδρομή τώρα σε όλο αυτό που γίνεται εκεί και είναι σπουδαίο, ποια είναι?
2: Εγώ έχω έρθει εδώ με αφορμή τον διαγωνισμό των Ημέγκαρων Μεγάλο Μουσικής, όπου είχα την τιμή να λάβω το δεύτερο βραβείο, και σήμερα έχουμε την τελετή απονομής στο Πνευματικό Κέντρο Σύρου. Έχει έρθει και ο πρόεδρος του Ανημέγκαρων, ο κύριος Μαραγκόπουλος.
1: Για ένα animation και... από ξένη δημιουργό, νομίζω, καλά θυμάμαι.
2: Η Χλόια Τζακά, έχω την αίσθηση ότι είναι Ελληνίδα.
1: Α, οκ. Η
2: Χλόια Τζακά. Πάντως έχει πολύ καλή τεχνική κίνηση, μεγάλη, έτσι είναι, έχει μια μεγάλη λάμψη το φεστιβάλ και πολύ πολύ ενδιαφέρον για όποιον είναι εδώ.
1: Εκεί λοιπόν γίνονται συζητήσεις και ζυμώσεις και ενδεχομένως προκύπτουν και επαγγελματικές ευκαιρίες.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έχεις πολλές ευκαιρίες να γνωρίσεις παραγωγούς, σκηνοθέτες, και μάλιστα το Σάββατο είναι και ένα το λεγόμενο speed dating sessions, στο οποίο είχα τη χαρά να γίνω δεκτή, όπου ανά τέταρτο θα μιλάω με άλλο παραγωγό και σκηνοθέτη από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από την Αμερική.
1: Είναι έτσι το πεδίο πλούσιο για κάποιον από την Ελλάδα, τη μικρή Ελλάδα σε σχέση και με άλλες χώρες, μου λες Καναδά, είπα, Γαλλία, ναι. Ιρλανδία.
2: Έχουμε πλούσιο πεδίο εδώ στην Ελλάδα, πολλοίς κόσμος ασχολείται. Έχουμε και πολλά στούντιο και στην Αθήνα animation. Και εγώ τώρα δεν ενημερώθηκα για τόσο μεγάλη κίνηση του κλάδου.
1: Λογικό.
2: Εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διδάσκεται το animation. Και μάλιστα είχα τη χαρά να μιλήσω και με τους πανεπιστημιακούς και ίσως να έχουμε και μια συνεργασία στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία, να χαρείς τη βράβευσή σου, συγχαρητήρια και πάλι, και
2: ευχαριστώ,
1: όταν
2: Μάνια,
1: επιστρέψεις
2: ευχαριστώ.
1: Να έρθεις να συζητήσουμε πάντα. Και άλλα, γιατί έτσι θα βγουν διάφορα ρεπορταζιακά που μου αρέσουν εμένα από αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε θερμά και συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ανυπομονώ, σας φιλώ, γεια.

0: στον κόσμο του έχει.
1: Σας μιλάγαμε για το School Wave στη Σκιάθο, μια ωραία διοργάνωση. Τελευταία πόλη που γυρνάει το School Wave είναι η Σκιάθος. Είναι μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν τραγούδια και όχι μόνο, rock κατά κύριο λόγο, pop ή mainstream θέματα. Εδώ όμως έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε έναν συνθέτη, είναι μουσικός, είναι διευθυντής ορχήστρας, είναι μαέστρος. Είναι ο Θέμης Σαμαντζής. Σήμερα θα παρουσιάσει στη Σκιάθο κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό, κύριε Σαμαντζή, που θα παρουσιάσετε?
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά και να ξέρετε ότι έχετε πολύ αγαπημένους φίλους στη Λάρισα που μας ακούνε τώρα και στον Τύρναβο βεβαίως.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους σε όλους. Να σας πω, αύριο θα παρουσιαστεί, είναι μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να το πω ότι είναι, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Σκιάθου, ο οποίος πότε είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να προσκαλέσει την επιτροπή που στείλει το School Wave να έρθει στο νησί. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβαίνουν αποκλειστικά μαθητές και ίσως πιο μικρές μπαντούλες σε τέτοιες σκηνές και να τους δίνεται βήμα έκφρασης, πόσο μάλλον σε μια περίοδο όπου τα ακούσματα στην νεολαία, ας πούμε, ότι έχουν αλλάξει λίγο, να το πω ευγενικά. Στο νησί θα υποδεχτούμε 4 μπάντες, είναι το School Wave on Tour. Η μία η μπάντα είναι η Βαλέρια, η Τετένετες, η Σκιαθηναίη, όπου είναι μία μπάντα που αποτελείται μισή Αθηναίοι και μισά παιδιά από τη Σκιάθο. Και φέτος για πρώτη φορά έχω την μεγάλη χαρά τα μικρά παιδιά μου από οι μαθητές της Φιλαρμονικής του Δήμου Σκιάθου να παρουσιάσουν ένα μίνι αφιέρωμα στους Beatles. Και όταν σκεφτόμασταν πώς να βαφτίσουμε το συγκρότημα με τον κύριο Ιωαννίδη τον Χρήστη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ο διοργανωτής
2: για την ναι, τον ευχαριστώ και το λέω δημόσια για όλη την εμπιστοσύνη του. Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο ποτέ, δεν έχουμε συναντηθεί από κοντά, αλλά όσες φορές μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Και βέβαια και με την παρότρηση του αντιδημάρχου, του κύριου Καραφάνου, τον αντιδημάρχου Νιολέας, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο και να βαφτίσουμε τα παιδιά, τους Beatles τους φωνάζαμε σκαθάρια. Τα παιδιά είναι από τη Σκιάθο, οπότε εμείς τους ονομάζαμε σκαθάρια.
1: Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε, είναι κάτι παραδοσιακό νομίζω?
2: Όχι, τα παιδιά
1: θα πούνε Beatles.
2: Θα παίξουν αφιέρωμα στους Beatles. Το φεστιβάλ αύριο παίζουν η Βαλέρια και οι Detenants, παίζουν κυρίως rock. Οι Σκιαθηναίοι παίζουν λαϊκό και λίγο έντεχνο και τα Σκιαθάρια θα παίξουν το αφιέρωμα στους Beatles. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία.
1: Κύριε Σαμαντζή, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αφενός να είστε σε 2 πόλεις στην Φιλαρμονική, να ζείτε δηλαδή, να πατάτε σε 2 βάρκες κατά μία έννοια, πώς να το πω, και κατά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βάζεις μικρούς μαθητές σε τάξη ώστε να παρουσιάσεις ένα έργο συμφωνικό ή τέλος πάντων μουσικό με πολλά άτομα, αυτό θέλω να πω?
2: Κοιτάξτε να σας πω, καταρχήν για αυτό που λέτε για το πώς είναι εύκολο ή δύσκολο, να είναι καλά το αυτοκινητάκι μου και τα βενζινάδικα και το πετρέλαιο που έχει πάει στα 2,5 ευρώ, αλλά και η γυναίκα μου η οποία με ανέχεται και κάνει υπομονή με όλο αυτό. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί βασικά υπάρχει προσωπική κούραση προφανώς και που χάνω στιγμές από την οικογένεια και τα παιδιά, αλλά από την άλλη προσπαθώ να γεφυρώσω αυτές τις 2 πόλεις πολιτισμικά, τον Τύρναβο μαζί με τη Σκιάθο. Η τεχνογνωσία που υπάρχει στον Τύρναβο έχει μεταφερθεί στη Σκιάθο και η άβρα, η νησιώτικη και η αγάπη για αυτό το οποίο δεν υπήρχε στη Σκιάθο, γιατί ουσιαστικά τη Φιλαρμονική και τη Χοροδία τη ξαναστήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, είναι αυτό το οποίο φέρνω απάνω στον Τύρναβο. Και σύν το ότι έχουν αδελφοποιηθεί οι Φιλαρμονικές, οπότε μπορούν και έχουν φτιάξει μια ομάδα. άμα βάλουμε και στην πρόσθεση και τον Πλαταμόνα, γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο τρίγωνο και ένα πολύ ωραίο πάντρεμα της Θεσσαλίας.
1: Αναφέρετε ωραίες περιοχές. Κύριε Σαματζή, έχω τόσα να σας ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί μια επόμενη ευκαιρία, ενδεχομένως από την εβδομάδα που έρχεται. Κρατώ το
2: τηλέφωνό σας.
1: Να δώσετε τα φιλιά στο Γιάννη τον Τζοανόπουλο, μια που είναι κοινός μας φίλος.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία στο έργο σας και να μας δίνετε την ευκαιρία για ωραίες ειδήσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα και συγχαρητήρια για όλα αυτά τα χρόνια του ποιοτικού ραδιόφωνου το οποίο έχετε δημιουργήσει και την εθνική να προσφέρετε και σε εμάς.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαματζή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε στη Λάρισα. Δελτίο ειδήσεων, Θεσσαλικό. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Μάνια, σε ευχαριστώ για όλα.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εισαγγελικό έλεγχο για λαβίδα που παρέμεινε στην κοιλιά ασθενούς και τη διεξαγωγή ΕΔΕ ζητάει πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Βόλου, Ειρήνη Καρακασίλη, καταγγέλλοντας ότι σε απολογία κλήθηκαν μόνο νοσηλευτές χωρίς απόδοση ευθυνών στο χειρουργό. Σε λειτουργία έχει τεθεί από χθες το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου. 8.900 πολίτες περίπου υπολογίζεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια να έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής εστίασης και τοπικών μεταφορών στους δήμους Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου και στο Δήμο Μετέωρων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι αγρότες έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας με αφορμή προγραμματισμένα αγροτοδικεία. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν χθες οι οκτηνοτρόφοι του Αλμύρου, διεκδικώντας πλήρες αποζημιώσεις για τις απώλειες από την Ευλογιά. Κατέθεσαν αγωγή κατά του δημοσίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου. Ο δικηγόρος Βασίλης Κόκαλης ζητά πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα. Καθυστερεί στην αντιπλημμυρική προστασία, καταγγέλει ο Σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου και Παλαιών Βόλου 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, σημαντικά έργα που έχουν εξαγγελθεί δεν ξεκίνησαν ακόμη. Ζητούν ουσιαστικό σχεδιασμό για την προστασία της πόλης από ακραία φαινόμενα. Πλήρη στήριξη στους 6 ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου Τρικάλων, των οποίων λήγουν οι συμβάσεις απασχόλησης μετά από παράταση, παρέχει με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Περίπου 250 εργαζόμενοι στη ΣΚΙΑΘ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα, ο Δήμος και η Περιφέρεια προωθούν μετατροπή δημοτικών ακινήτων σε κατοικίες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια χωρίς να καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Πολιτική εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο Τσιτσάνης στα Τρίκαλα για την παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ με ομιλητές στα στελέχη του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Χρήστο Ναούμ. Τα πρώτα βρεφικά πακέτα της περιφέρειας Θεσσαλίας παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας σε μητέρες που μόλις είχαν φέρει στον κόσμο τα παιδιά τους κατά την επίσκεψή τους στη Μευτική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπει τη διάθεση συνολικά 6.200 βρεφικών πακέτων σε οικογένειες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ομόφωνα απορρίπτει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτιού Πηλίου με ψήφισμα της Τετάρτης. Στηρίζει την προσφυγή κατά του νεοχωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενέκρινε καταρχήν πρόταση δημοψηφίσματος, αλλά θα λάβει την οριστική απόφαση σε νέα συνεδρίασή του. Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Ποράδες θα παραμείνει το χειμώνα Πλατανιά, σύμφωνα με τη Θέκλα Καμένου. Το δρομολόγιο σταμάτησε στις αρχές Σεπτεμβρίου και αποδίδεται η διακοπή στο υψηλό λειτουργικό κόστος, ενώ οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν οικονομική στήριξη και καλύτερο σχεδιασμό. Στάσεις εργασίας προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Μαγνησίας την 3η 6 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερό και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως στην τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση του ήχου, τη Δίκη Καποτά στο μικρόφωνο, τη Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου» μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Και εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μαζί σας λοιπόν θα δούμε και σήμερα τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε κάποιες πληροφορίες και για αναβολές λόγω κακοκαιρίας. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε και σήμερα μαζί μέχρι τη μία. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας και σας ευχόμαστε να έχετε μία όμορφη και ξεκούραστη, έτσι χαλαρωτική ακρόαση.

Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για αυτό το Σαββατοκύριακο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όμως σε ανοιχτό χώρο. Να μην ξεχνάμε ότι έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στον Αλμυρό στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε λίγο να μάθουμε από την κυρία Ελισάβετ Νικολάου, προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, για αυτή την προβολή. Ενδέχεται να γίνει, από ό,τι μας είπε, και σε κλειστό χώρο, αλλά γενικότερα καλό θα ήταν να μάθουμε για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα αυτά σε λίγο από την κυρία Νικολάου, και έχουμε και κάποιες πληροφορίες για αναβολή της εκδήλωσης με το τίτλο «Το παρόν της μνήμης, 100 χρόνια Ευαγγελίστρια, 30 χρόνια στου Διαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας». Θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στην ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, σε κλειστό χώρο. Περισσότερα θα μας πει λίγο μετά τις 12.30 ο Ανδρέας Κατσιγιάννης και θα τα θυμίσουμε όλα στην ώρα τους. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και τα ξαναλέμε αμέσως μετά.

να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Πάμε όμως σε μια εκδήλωση να ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, που από ό,τι λένε καλυτερεύουν και οι συνθήκες, οι καιρικές. Την Κυριακή λοιπόν 27 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου τα εγγένεια της επετειακής έκθεσης με τίτλο «Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς». Η έκθεση, όπως ήδη σας ενημερώσαμε και χτες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που είχαμε με τον πατέρα Αμφιλόχιο από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας της Νέας Ιωνίας, διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσικών και Βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου η έκθεση αυτή, σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμύρου κ. Ιγνάτιο, παρουσία των Μητροπολιτών Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και Περιστερίου κ. Γρηγορίου. Μια έκθεση που θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό ως τις 6 Δεκεμβρίου, γιατί πρόκειται για έναν αιώνα ιστορίας και προσφυγικής μνήμης. Η ιστορία της Ευαγγελίστριας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του προσφυγικού συνοικισμού Βόλου στις 14 Μαρτίου του 1926. Θεμελιώθηκε ο πρώτος ναός γνωστός ως Μικρή Ευαγγελίστρια. Ο παλιός ναός υπέστη σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1955, κατεδαφίστηκε το 1959 μετά την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης της σημερινής εκκλησίας. Για έναν αιώνα ο ναός αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, συνδέοντας τη θρησκευτική ζωή με την καθημερινότητα, τους αγώνες των προσφύγων για την εγκατάστασή τους στη Νέα Πατρίδα, αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των χαμένων πατρίδων. Η έκθεση λοιπόν παρουσιάζεται σε 7 ενότητες και περιλαμβάνει τεκμήρια από την ιστορία του ναού και τη δράση της ενορίας, οικογενειακές φωτογραφίες από μυστήρια, προσωπικές αφηγήσεις, ιστορίες κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν τον ναό, αντικείμενα και σκεύη, ενοριακά βιβλία και αρχαιακό υλικό. Μέσα από το υλικό αυτό επιχειρείται η ανασύσταση της εκατοντάχρονης πορείας της Ευαγγελίστριας και παράλληλα η ανάδειξη του κοινωνικού και ποιμαντικού ρόλου που διαδραμάτισε η ενορία στη ζωή της προσφυγικής κοινότητας και της Νέας Ιωνίας.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να μάθουμε τώρα περισσότερα για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας 2026. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Ελισάβετ Νικολάου, προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Καλώς ορίσατε, κυρία Νικολάου. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός.
1: Δυστυχώς, μας έχει απογοητεύσει.
0: Μας έχει απογοητεύσει και έχουμε οργανώσει.
1: Να κάνουμε
0: ωραία πράγματα.
1: Ναι, με φυσική παρουσία των πολιτών, γιατί είναι το καλύτερο να κουβεντιάζουμε άμεσα. Και μας λέει πολύ για βροχές. Τέλος πάντων, να πούμε μερικά γενικά για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες.
0: Ναι, απλά να θυμίσουμε ότι είχε προγραμματιστεί για αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ η προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Λίκνο της Δημοκρατίας» στον κήπο του Γιαννοπούλιο Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμύρου. Τώρα θα δείτε εσείς τι θα κάνετε, έτσι.
1: Εμείς θα περιμένουμε ως το πρωί
0: να δείτε.
1: Να δούμε πώς θα πάει ο καιρός και ανάλογα θα βγάλουμε στα site μας όλοι οι φορείς που συνδιοργανώνουμε και ο Δήμος και εμείς και η Φυλάρχειος Εταιρεία Αλμύρου Όθρης. Θα βγάλουμε ανακοινώσεις όπου θα λέμε ότι αναβάλλεται ή ματαιώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε άλλη φορά.
0: Η προβολή του ντοκιμαντέρ τώρα.
1: Μέσα σε χώρο στον Αλμυρό πάλι.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Βεβαίως.
0: Πότε ξεκίνησε αυτός ο δεσμός, πώς
1: αποφάσισαμε. Έχουμε 30 χρόνια συνεχή πορεία.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στο δεσμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου κάθε φορά. Φέτος γίνεται από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού για φέτος είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός.
0: Ναι.
1: Η θεματική αυτή είναι πολύ σοβαρή για την εποχή μας και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη ζωή του.
0: Έτσι φαίνεται από τον τίτλο, σαν να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου τώρα που το λέτε. Ναι.
1: Και την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τη φυσική.
0: Βέβαια. Η κλιματική αλλαγή, να υποθέσω, κυρία Νικολάου.
1: Η κλιματική αλλαγή, έντονες περιβαλλοντικές
0: επιπτώσεις,
1: έντονες κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις, μέχρι και η τεχνητή νοημοσύνη, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα και δεν μπορούμε να τον προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μας δίνει την ευκαιρία του αναστοχασμού, τι θα μας κρατήσει ενωμένους, το να έχουμε στη μνήμη μας τη διαφύλαξη της υλικής και άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Ναι, έτσι.
1: Προκλήσεις αντιμετωπίζουν και τα μνημεία και από τη φυσική φθορά τόσων αιώνων και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο Ντάνιελ μας έκανε αρκετές ζημιές.
0: Βέβαια.
1: Ευτυχώς ήταν αναστρέψιμες.
0: Αλλά κάποια άλλη στιγμή μπορεί να μην είμαστε, λέτε, τόσο τυχεροί. Και τα μνημεία μας, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους μας. Είναι η ζωή μας τα μνημεία.
0: Άρα είναι αναγκαίος ένας σχεδιασμός, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Να υπάρχει σχέδιο.
1: Υπάρχουν σχέδια, τώρα γίνονται και σχέδια περιβαλλοντικά για τις πυρκαγιές. Είδατε το καλοκαίρι που πήρε φωτιά πάνω από το θέατρο της Δημητριάδας.
0: Βέβαια, πώς δεν είδα.
1: Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά.
0: Τέλος
1: πάντων, προσπαθούμε μέσα από την αφήγηση, από το ντοκιμαντέρ, να δώσουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να υπάρχει μια προστασία και της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διατηρήση των ευθύμων που συνδέονται και με την κοινωνική ζωή των κατοίκων και την πολιτιστική μας ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πούμε, εγώ θα μιλούσα αύριο για τη Θεσσαλία στην αρχαιότητα και τα πολιτιστικά πράγματα και τα πολιτικά που συνέβαιναν στη Θεσσαλία. Σε ποιο άρμα ήμασταν, γιατί ήμασταν και ποια η διαφορά με την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε άλλη μέρα.
0: Να την κάνετε, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση.
1: Για να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα διδάγματα της δημοκρατίας στην αρχαιότητα και πόσο βοήθησαν όλους μας παγκόσμια αυτά τα διδάγματα να φτιάξουμε κράτη ανθρώπινα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και βέβαια να περάσει και το μήνυμα ότι ό,τι κληρονομήσαμε θα πρέπει να το κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε υποχρεωμένοι, mm-hmm. Είναι υποχρέωσή μας να το κληροδοτήσουμε στους επόμενους. Δεν το κάνουμε για να το έχουμε δικό μας, mm-hmm. Δεν το κάνουμε για να κάνουμε αρχαιοκαπηλίες, δεν το κάνουμε για να πειράξουμε να το έχουμε μέσα στο σαλόνι μας. Όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαφυλάξουμε για να τα βρουν οι επόμενοι. Είναι η σύνδεσή τους με το παρελθόν που θα φέρει και τη σύνδεση με το μέλλον.
0: Έτσι. Σωστά τα λέτε, κυρία Νικολάου, πραγματικά.
1: Προσπαθούμε και μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ που κάνουν οι συναδέλφοι.
0: Στο μουσείο, λέτε.
1: Να έχουμε τα παιδιά κοντά. Τους νέους που είναι το μέλλον.
0: Ναι, γιατί αυτοί θα πάρουν τη σκυτάλη, έτσι είναι.
1: Θα πάρουν τη σκυτάλη και πρέπει να έχουν ρυθίσματα από τώρα. Mm-hmm. Μετά δεν γίνεται. Εχθές είχαμε εκδήλωση στη Γορίτσα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προστασία. Γιατί βλέπουμε και εκεί ζητήματα που μας ενοχλούν. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε σκέιτ πάνω στις αρχαιότητες. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε γκράφιτι πάνω στους αρχαίους τοίχους. Δεν είναι διαμαρτυρία αυτό. Είναι η καταστροφή της κληρονομιάς μας.
0: Πού είναι όμως η ενσυναίσθηση σε αυτό που λέτε?
1: Ναι,
0: και
1: παρακαλώ πολύ.
0: Όλο και περισσότερο.
1: Όποιο νέο, δεν χρειάζεται γκράφιτι. Διαμαρτυρηθείτε αλλού με γκράφιτι, σε άλλους τοίχους. Όχι στις αρχαιότητες.
0: Στα μνημεία μας, έτσι, στα μνημεία μας.
1: Όχι στα τείχη των παλαιών. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δεν θα μας σέβεται κανείς όταν βλέπει ότι δεν σεβόμαστε τα μνημεία. Δεν σεβόμαστε την ιστορία μας. Τέλος πάντων, πήγε καλά η εκδήλωση και τα λοιπά. Είχαμε μια άλλη εκδήλωση για τη Δευτέρα, δεν θα γίνει. Mm-hmm. Αναβλήθηκε. Ήταν η διαδραστική αναβίωση της Ευρωπαϊκής Ταβέρνας της Δημητριάδας στο Αρχαίο Θέατρο. Λόγω της αδυναμίας συντελεστών δεν θα την κάνουμε αυτή και αυτή. Αναβλήθηκε και τέλος η αυριανή δική μας με τον ντοκιμαντέρ, το εξαιρετικό αυτό με τίτλο «Το λίκνο της δημοκρατίας» θα πάει για μια άλλη φορά σε κλειστό χώρο για να είμαστε ασφαλείς, διότι αύριο με τις βροχές δεν μπορούμε να βγάλουμε
0: ηλεκτρικές
1: καταστάσεις στην αυλή.
0: Έτσι
1: είναι επικίνδυνο για όλους.
0: Έτσι θα γίνει, ξέρετε, και με άλλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.
1: Ναι, είναι σίγουρο τώρα, γιατί δεν το περιμέναμε.
0: Ναι. Και τα προγνωστικά δεν είναι καλά.
1: Και δεν είναι καλά τα προγνωστικά, λένε, για βροχή συνεχή. Αύριο το πρωί θα βγάλουμε και νέα ανακοίνωση για να δούμε πως είμαστε πιο ευτυχείς και αλλάξει το σκηνικό του καιρού.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε εκ νέου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Νικολάου, που μας διαθέσατε χρόνο έτσι να μιλήσουμε.
1: Αλήμον.
0: Είπαμε πράγματα ουσίας και ας αναβληθεί η εκδήλωση.
1: Ναι. Ναι.
0: Και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, έτσι να σας διαθέσουμε
1: ευχαριστώ,
0: με πολύ μεγάλη χαρά περισσότερο χρόνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: τα γνωστά. Πάμε όμως και στον Ανδρέα Κατσιγιάννη από την δική μας στούδια Ντίνα. Είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση, Ανδρέα. Καλώς όρισες.
1: Γεια σας.
0: Για αύριο. Πώς σε περιμέναμε, πώς και πώς, να την το συζητώ.
1: Μάλλον θα την κάνουμε όμως στην Τρίτη. Θα γίνει μάλλον την Τρίτη, ναι. 29 Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή.
0: Ναι. Με τους ίδιους συντελεστές.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Για το παρόν της μνήμης, 100 χρόνια Ευαγγελίστρια, 30 χρόνια στούδια Ντίνα, Νέας Ιωνίας, Μαγνησία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα είναι οι ίδιοι συντελεστές, Δημήτρης Μπάσης κλπ.
1: Οι ίδιοι συντελεστές, απλώς δεν ξέρουμε τώρα τι είμαστε. Προκύπτει αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτή η αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Έχω περισσότερες πληροφορίες. Θα βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου μόλις φιξάρουμε ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Θα σε αποδεσμεύσουμε λοιπόν για να κάνεις τις συνεννοήσεις και να ενημερώσετε και εμάς έγκαιρα, έτσι, για να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, να θυμίσω πως είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στο FM. Μας ακούτε όμως και μέσα από το ertaeco.gr. Είναι σε εξέλιξη η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Σας μιλάμε σήμερα για εκδηλώσεις, οι οποίες όμως λόγω καιρικών συνθήκων, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο ή την ημέρα του Σαββάτου, θα αναβληθούν. Προσπαθούμε να μάθουμε και ποιες θα είναι οι τελικές ημερομηνίες που θα γίνουν τελικά. Θα πραγματοποιηθούν οι αναβληθήσεις εκδηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και να σας προειδεάσουμε και για εκδηλώσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, που καλυτερεύουν τα πράγματα από άποψη καιρικών συνθήκων.

Πάμε όμως τώρα να σας μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση. Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής, το Hellenic American Project, η Ελληνική Βιβλιοθήκη Νότιας Καλιφόρνιας, το δίκτυο Πατρίδα μας η Γλώσσα, με τη συνεργασία του Ιστορικού Θρησκευτικο-Φιλολογικού Συλλόγου Οι Τρεις Ιεράρχε, Λαϊκή Βιβλιοθήκη, του Παγκόσμιου Σωματείου Απόδημων Μαγνήτων, Το Κοινών των Μαγνήτων, του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και την ΚΑΠ Εκδοτική, πραγματοποιούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιστορικού Θρησκευτικο-Φιλολογικού Συλλόγου Οι Τρεις Ιεράρχε, Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Δημητριάδου 180, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, βιβλιοπαρουσίαση του θεατρικού έργου «Η Δίκη» και της ποιητικής συλλογής «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς» του Κώστα Ευκαρπίδη, που κυκλοφορούν από την ΚΑΠ Εκδοτική. Θα μιλήσουν Νίκος Αλεξίου, καθηγητής στο Queen's College στη Νέα Υόρκη και ποιητής, Αρετή Τζανετοπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας. Θα συντονίσει ο Πασχάλης Δήμου, σύμβουλος εκπαίδευσης πέμπτης θέσης δασκάλων Μαγνησίας. Ανάγνωση αποσπάσματος από τη δίκη θα κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, νομικός συγγραφέας, απαγγελία ποιημάτων Ελένη Προγκίδη, συγγραφέας. Μουσική επιμέλεια Ευθυμία Αντωνιάδη, μαθήτρια Μουσικού Σχολείου Βόλου.

Πριν ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι όμως, αγαπητοί ακροατές, να σας πούμε και χτυπάνε και τα τηλέφωνα, ζωντανή εκπομπή, γίνονται αυτά. Είπαμε ότι έχουμε τις αναβολές των εκδηλώσεων και πρέπει έτσι να μας το κάνουν γνωστό και να το κάνουμε και εμείς γνωστό σε εσάς. Να πάμε να σας πούμε για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την 5η 1 Οκτωβρίου. Είπαμε, θα σας προειδάσουμε για τις εκδηλώσεις επόμενης εβδομάδας, ερχόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σπάνιο πολιτιστικό γεγονός θα φιλοξενηθεί στη Ζαγορά του Πηλίου την 5η 1 Οκτωβρίου με την παρουσία του αυθεντικού βιολιού Κώστα του Wolfgang Amadeus Mozart. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Μοτσαρτέου Μελάς και στη συνεργασία με το Διεθνές Ίδρυμα Μοτσαρτέου του Σάλτσμπουργκ, το ιστορικό όργανο θα ταξιδέψει στη Ζαγορά, δίνοντας στο κοινό τη σπάνια δυνατότητα να δει από κοντά ένα αυθεντικό μουσικό όργανο που συνδέεται άμεσα με τον μοναδικής φήμης μουσικό Μότσαρτ. Η παρουσία του Κοιμηλίου στη Ζαγορά θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα στο ιστορικό παραδοσιακό καφενείο Τζάνος, που παραχωρεί δωρεάν το χώρο του και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Στο χώρο του καφενείου το βιολί Κώστα θα εκτεθεί στο κοινό, για το οποίο η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση, να σας πούμε, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ενώ χορηγή της εκδήλωσης είναι καταστήματα της περιοχής, που έτσι υποστηρίζουν την περιοχή τους και πολύ καλά κάνουν.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά, όμορφα και χαλαρωτικά, όπως σας το υποσχεθήκαμε αγαπητοί φίλοι και στο ξεκίνημα της εκπομπής, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει διαλέξει και σήμερα η Μάρια Δημητρίου.

Εδώ όμως κάπου εμείς θα πρέπει να σας πούμε το δικό μας αντίο, αγαπητοί ακροατές. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάσωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπευσαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεις των 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου, η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις, και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του, και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν είχαμε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονου, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα, και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν τα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν την περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτή τη πράξη που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας, και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άφησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενο στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η ιατρική σύλλογη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι. Αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των περιφερειών και των δικαστικών αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μυλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ, εργατικών χεριών, εργατών,

0: βρούνε πάλι μέσα, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Βρήκε καλό μεσημέρι, αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα ενοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισσας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισσας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισσας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισσας. Ο Δήμος Κυλαίδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισσών βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισσας. Έχουμε και στην Καρδίτσα. Έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιημένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΕΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη της

0: Οι γραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί Μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μία αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μία σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΟΦΗΠΕΚΑ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που υποδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλιτα, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως τις δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων, και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, δεν σήμανε ενδιαφέρον την κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
3: Είχε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής, και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρέκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ηλατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του αμβρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί. Αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αμβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αμβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπρινα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικές. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
2: Η δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακίου κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστίμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε για την περική περίοδο τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται σεισμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί mm-hmm. σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο, οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών, δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαυές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο Σάμου με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επιγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεά επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγγενείων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίθηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων. Ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας, σε ένα σπίτι ομοεθνή του. Και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του, που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλα.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυκλείου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, συγγνώμη, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καλστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο «Crossover» αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου «Μουσικός», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά υπηρετικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο. Υπάρχει και στο earthnews.gr που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου διακρίνει τη στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κοφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε την επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ήταν κατοικήσιμο ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Ernews Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχεία αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μένει μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε. Το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άγη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας ως φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή τη φαλοκρηπίδα και τη αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πώς είδαν και πώς άκουσαν και πώς διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περντογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε στην θέση, από τη θέση του ΟΗΕ, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα τον άλλο. Προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ιδρυμός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ιδρυμών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την πρόταση μια ακόμα τριμερού συνόδου κορυφή με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή η ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς. Εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλή του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Μπαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Εκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα, η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας στο τούτιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίζει και τρομοκράτη, γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα. Τελείωσε αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας. Προκάλεσε η σκυρία κρίση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήτανε γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατη η κάτοικη της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο. Δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει.

0: Στον όροφο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλειστεί, το είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν 3 άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκει όταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό του, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, εννοείται. Ναι. Μπορεί να
1: είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι 5 αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός, με την ίδια
1: λεπτότητα,
0: με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά, να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
0: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο
1: από
0: πίσω. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, βέβαια, με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
0: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε, αυτό είναι το κυριαρχικό σενάριο, την προκάλεσε, προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου. Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο ενόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα.
3: Ήτανε,
2: από τη στιγμή όμως.

0: που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
1: Σε παρακείμενο. Οι δυνάμεις
0: απεντρόπισαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
2: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και ανασάλωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Αντάσα Παυλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Αντάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
3: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίβη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
2: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
3: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
2: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
4: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει τον στενό του Ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώχοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν σε εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη. Στην ελληνική αγορά οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
1: Το δύο πράγματα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι. Το αργό στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ. 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ. Έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη. Θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
2: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
1: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
2: Που έλξε η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλια,
1: να σε ευχαριστώ. Να πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
2: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
6: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
7: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
6: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
7: 2,15.
6: Ναι. Εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
7: Ναι.
8: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2.
6: 2.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
2: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
0: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενή. Και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
2: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη η νοσηλεύτρια είναι αυτή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
0: Όχι,
2: είναι άλλη αυτή.
0: Αυτή είναι μια υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
2: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε, λοιπόν, σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
9: Η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
10: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
10: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
12: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
10: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
2: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
13: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πουγκεναυτίκα έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
2: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην προδοσία όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι το δίλημα «Η εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
14: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το έχουν ακολουθήσει τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το Πασόκ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή, η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το Πασόκ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η κύληση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% τη Νίκη, 1,7%. Ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νέα Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφο φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υβληθεί. Να σημειώσουμε ότι.
2: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε. Λέω την ποιότητα της επικοινωνίας μας δεν είναι καλή και έτσι ακούμε με διακοπές, δεν πειράζει, απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό ή αν μιλάς με Χατζηφρή να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ
14: ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι
2: τώρα πολύ καλύτερα βεβαίως, και
14: όσον αφορά τώρα έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Σαμβουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Όμως ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
2: Ανδρέα,
14: σε συγκεκριμένα χρόνο πριν.
2: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
15: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο,
2: ναι,
15: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοποιηθεί. Και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Πολύ. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
8: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
7: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
15: Στοίχημα πριν το πείτε.
8: Τι στοίχημα.
7: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
15: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
8: Μάλιστα.
15: Ομολογώ.
7: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο Μαξίμου στοίχημα. Μάλιστα. Ναι.
15: Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
7: το πιστεύετε αυτό.
8: Ναι.
7: Ποιος είναι ο άλλος?
15: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
8: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
7: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
15: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα Χρυσάφη. Θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
7: το
15: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
7: Όπου φωτιά και λάβα.
15: Τώρα με προκαλέσατε.
7: Ναι, φωτιά και λάβα για την Αθήνα, ναι.
15: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Το Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καμπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
15: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος πόλος, έτσι δεν είναι? Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
2: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο, λοιπόν, των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση. Αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε, και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
2: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός των όρων. Πάμε στην ένδοση συντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτουριακή ένταξη, να μας ενημέρωσε. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία, να πούμε, ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
2: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Ενότου Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
17: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης να σου πω όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
2: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο Ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
17: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
2: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού Μενίκη που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
18: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΣΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από τον μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 94 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε δύο νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε αυτό, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
2: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα μαζί, 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτά είναι από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ακούγομαι, παιδιά, ακούγομαι, γιατί είχαμε και τεχνικά προβλήματα μεταξύ πολλών άλλων που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Αλλά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν είναι ότι χθες παίξαμε αυτό το μυρολόι που τραγούδησε ο Μήτρος ο Γκυλέκας μόλις και το ξαναβάλαμε σήμερα για αυτούς που ήταν χθες στην κηδεία, χωρίς να το ξέρουμε, ότι χθες έφυγε ο τελευταίος από τα πολλά παιδιά. Ο Πέτρος, 84 χρονών, Πέτρος Γκυλέκας, μας ενημέρωσε σήμερα ο φίλος ακροατής ο Γιάννης από το Κυπουργείο Γρεβενών. Ο Πέτρος Γκυλέκας που τον ακούσαμε λίγο εδώ να συνοδεύει και στο Κλαρίνο και θα τον ακούσουμε και ξανά στο επόμενο που μας ζήτησε ο φίλος ακροατής να ακούσουμε με τον Μήτρο Γκυλέκα. Νίκος, Σπύρος, Πέτρος, Θωμάς και Δημήτρης. Ο Νίκος έπαιζε βιολί, ο Σπύρος τον ακούμε συχνά αυτή τη βδομάδα για κάποιο λόγο. Ξεκινάγαμε συνέχεια με Σπύρο Γκυλέκα αυτές εδώ τις εκπομπές. Ο Πέτρος, ο Θωμάς που έπαιζε βιολί και ο Δημήτρης που έπαιζε και λαούτο και τραγουδούσε. Όλα αυτά τα αηδόνια που φύγαν πλέον από αυτή την ενσάρκωση, να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Πέτρο Γκυλέκα και πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να ακούσουμε και το Βάστα Καημένε Όρλεγκα που

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επέστρεψε η φωνή των ξωτικών της παράδοσης. Είχαμε τεχνικά προβλήματα με το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, αλλά ήθελα να σας πω, μας παίξανε πιο ωραίες μελωδίες εδώ οι οργανοπαίχτες, ο Ναπολέων, ο Δάμος, ο Χρήστος, ο Ζώτος, ο Παναγιώτης Πλαστήρας, όλοι εντωμεταξύ εκλειπώντες. Πάει τώρα και ο Πέτρος ο Γκιουλέκας να του συναντήσει. Εργαζόμαστε πάντα με τις συνθήκες, είμαστε σε ροή και μένουμε σε απάθεια με όσα συμβαίνουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε παθητικοί. Ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Είμαστε σε απάθεια, μένουμε στο κέντρο μας και βαδίζουμε και εργαζόμαστε ανάλογα με τον τρόπο που επιτρέπεται. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, έχουμε άλλα 8,5 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε κάτι από ένα CD των αδελφών Φαλιρέα με εξαιρετικές ηχογραφήσεις σε ηπειρώτικα τραγούδια 1926-1950 που κυκλοφόρησε από τους φίλους του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου. Βλαχούλα, συγγνώμη, ροβόλαγε, ένα σιρτός στα 3 σε 4 τέταρτα.

0: ευθύνης. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμεναν προσωρινά 3 Αμερικάνοι, ενώ στον δεύτερο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι Αμερικάνοι είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιά σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να τη διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας όμως ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Την ανάγκη βελτίωσης ζωής των μόνιμων κατοίκων των νησιών υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη, στην οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού, ώστε έσοδα από τη διαφορά των συντελεστών ΦΠΑ να επιστρέφουν στα νησιά για υποδομές, την υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαχητικά της Σουηδίας και της Φιλανδίας απογειώθηκαν χτες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιστρέψουν να κατασκευάσει αντιαεροπορικούς πυράβλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώνων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, όπως έγινε γνωστό, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή την Εύβοια. Μέχρι και 2 ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για παρ.
1: Για παρ και για eagle, νομίζω λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μιλήσουμε για το άθλημα του γκολφ, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το γήπεδο είναι, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει από τις εικόνες που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πολύ δύσκολο να βρεθεί σε αστικό τοπίο, έτσι για να το θέσω ευγενικά. Δηλαδή το πολύ πολύ ένα μίνι γκολφ θα μπορούσε κάποιος να παίξει μέσα σε πόλεις, και αυτό κιόλας για την ποιότητα του χώρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει χώρο στο οποίο κάποιος μπορεί να επιδοθεί στο συγκεκριμένο άθλημα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι από την τηλεόραση και ενδεχομένως από κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια που όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήταν πιασμένο το NBA Jam Tournament Edition, πήγαινα και έπαιζα γκολφ. Αλλά φαντάζομαι καμία σχέση.
0: Μάλλον ναι. Ο χώρος που αναφέρεις είναι στη Χαλκιδική.
1: Ο χώρος που αναφέρεις είναι στη Χαλκιδική, δεν είναι και μακριά μας.
0: Και εκεί είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Είναι ο άνθρωπός μας εκεί. Ο άνθρωπος ο οποίος από το φούτσαλ, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις. Αν κάποιος στην R3 ασχολείται και με το γκολφ, αυτός δεν είναι άλλος από το Θόδωρο Χατζηπαντελή. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ειδικό σε όλα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε αυτή τη φορά για γκολφ, έτσι. Το οποίο πραγματικά είναι ένα, άμα δεν το δει κάποιος από κοντά, άμα δεν το ζήσει, γιατί πραγματικά θέλει αρκετά μεγάλη έκταση. Είπατε και πριν ότι, εντάξει, άλλο το mini golf που παίζαμε και εμείς μικροί μέσα στην πόλη, αλλά και άλλο πράγμα αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στην Χαλκιδική, όπου είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, έτσι, σε εγκαταστάσεις του Πόρτο Κάρας. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο διεθνείς αθλητές από όλο τον κόσμο για να παίξουν σε αυτό το τουρνουά, το οποίο γίνεται πάντα, όπως είπαμε, εδώ στην Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, στις εγκαταστάσεις τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, που είναι στο Πόρτο Καράς. Θα μιλήσουμε για αυτό το τουρνουά, θα μιλήσουμε για τις εγκαταστάσεις και γενικά για το γκολφ, το οποίο πραγματικά ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Και ίσως και νομίζω ότι είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορούν όλοι να το παίξουν, αρκεί βέβαια να δουν από κοντά, να το γνωρίσουν, να μάθουν τους κανόνες και φυσικά να μπορέσουν να πάρουν τα απαραίτητα υλικά τα οποία χρειάζονται για να παίξουν γκολφ. Θα μιλήσουμε λοιπόν εμείς με τους ανθρώπους εδώ στο Πόρτο Καράς, ξεκινώντας από τον κύριο Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, που είναι Golf and Sports General Manager του Πόρτο Καράς Grand Resort. Κύριε Σαμπαζιώτη, την καλησπέρα μας και την πρώτη ερώτηση, καθώς φιλοξενείται ακόμη ένα διεθνές τουρνουά golf, το οποίο είναι πραγματικά μέχρι τώρα, όπως το βλέπουμε, εντυπωσιακό. Μιλήστε μας για τη φετινή διοργάνωση και τη σημασία του.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναδείξουμε όσο περισσότερο γίνεται το γκολφ στην Ελλάδα. Όσον αφορά την φετινή διοργάνωση του Πόρτο Καράς Προάμ, είναι ιδιαίτερη σημαντική για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση η οποία γίνεται από μεριάς Πόρτο Καράς στην ανάπτυξη του γκολφ και την ενίσχυση του αθλητικού χαρακτήρα του προορισμού. Για μια ακόμη χρονιά, λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρες από όλη την Ελλάδα και από 11 ευρωπαϊκές χώρες, σε μια διοργάνωση η οποία συνδυάζει το αγωνιστικό κομμάτι με τη φιλοξενία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει το Πόρτο Καράς Grand Resort, μέσα από εινογνωσίες, γαστρονομία, γκολφ και πάρα πολλά άλλα. Έπειτα από σημαντικές επενδύσεις και συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης τους τελευταίους μήνες, το Πόρτο Καράς Γκολφ διαθέτει σήμερα ένα νεωμένο γήπεδο 18 οπών, ενταγμένο σε ένα πραγματικά ξεχωριστό φυσικό τοπίο, όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τόσο τις εγκαταστάσεις μας, όσο και τις διοργανώσεις μας, δημιουργώντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες για τους φίλους του γκολφ και ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία του Πόρτο Καράς στο διεθνή χάρτη του γκολφ.
2: Η φετινή διοργάνωση στηρίζει τον μη κερδοσκοπικό ορισμό Save Your Hood. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και για τη σημασία που έχει για το Πόρτο Καράς σε σύνδεση των αθλητικών διοργανώσεων με δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Η συνεργασία μας λοιπόν με το Save Your Hood έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συνδέει τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική προσφορά. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργοποίηση των πολιτών. Το φυσικό περιβάλλον για εμάς αποτελεί ένα αποσπαστικό κομμάτι της ταυτότητας του Πόρτο Καράς και μαζί με αυτό έρχεται και μια ουσιαστική ευθύνη. Να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του τόπου μας και να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουν λοιπόν οι μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενούμε, να ξεπερνούν το αγωνιστικό κομμάτι και να αποτελούν ταυτόχρονα μια ευκαιρία για προσφορά, ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.
2: Καθώς ολοκληρώνεται η θερινή περίοδος, κύριε Σεμπαζιώτη, ποια είναι η αποτίμησή σας για τις αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν φέτος στο ξενοδοχείο σας?
3: Φετινή αποτίμηση είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς είχαμε μια σεζόν με έντονη αθλητική δραστηριότητα, η αλήθεια είναι, που ανέδειξε τις διαφορετικές δυνατότητες του Πόρτο Καράς. Από το Πόρτο Καράς Άθλος, τουρνουά τένις, μέχρι το Πόρτο Καράς Προάμ, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε σημαντικές διοργανώσεις και να υποδεχτούμε αθλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πόρτο Καράς είναι ιδανικό για τον αθλητικό τουρισμό, καθώς να επισημάνω ότι στο Πόρτο Καράς Άθλος καταφέραμε να κάνουμε μέσα σε εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς τρεξιματικές διαδρομές 5, 10 και 20 χιλιόμετρων μέσα σε εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς. Για μας λοιπόν ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής εμπειρίας του Πόρτο Καράς Grand Resort και θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τις υποδομές και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του resort.
2: Υπάρχουν άλλες αθλητικές διοργανώσεις ή σημαντικές εκδηλώσεις προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα? Τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια?
3: Ναι, υπάρχουν και άλλα αθλητικά events που ακολουθούν το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε δύο σημαντικές διοργανώσεις golf, οι οποίες θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο. Είναι το CPG Festival of Golf, ένα festival of golf το οποίο προσελκύει επαγγελματίες και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην κοινότητα του golf σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό βοηθάει όχι μόνο το Πόρτο Καράς, αλλά γενικότερα την Ελλάδα. Ακόμα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε το διασυλλογικό πρωτάθλημα, ομοσπονδιακό τουρνουά, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Golf. Συνεχίζονται ουσιαστικά μια ιδιαίτερη ενεργή χρονιά για το Πόρτο Καράς Golf. Παράλληλα, ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη σεζόν με στόχο να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το αθλητικό μας πρόγραμμα και να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει το Πόρτο Καράς για διαφορετικά αθλήματα και διοργανώσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
2: Και εμείς να περάσουμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Διάκου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών του Γκολφ. Τα λέω σωστά, κύριε Διάκου? Καλησπέρα.
4: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να ακουστούν κάποια πράγματα για τον γκολφ.
1: Εγώ θα ήθελα πάντως, Θόδωρε, αν με ακούς,
2: αυτό το τουρνουά και να μας πείτε εδώ πόσοι γκολφέρ, αν το προφέρω σωστά, βρίσκονται και από ποιες χώρες περίπου?
4: Κοιτάξτε, είναι 17 ομάδες που συμμετέχουν, οπότε είναι 17 επί 4 παίχτες, είναι 17 επαγγελματίες και περισσότεροι από 50 ερασιτέχνες. Είναι ένα αρκετά μεγάλο τουρνουά, μέλος της σειράς του Aegean Mini Tour, που οργανώνεται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών του Γκολφ. Ιστορικά το Πόρτο Καράς είναι σταθμός για εμάς. Πάντα έχουμε ένα από τους αγώνες μας να είναι στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καράς. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή σχέση και με το Πόρτο Καράς, αλλά και με την γκολφική κοινότητα της περιοχής.
2: Να ρωτήσω πόσα γήπεδα υπάρχουν στην Ελλάδα και ποια είναι η ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια του γκολφ στην Ελλάδα?
4: Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχουν 10 γήπεδα, 4 εκ των οποίων είναι στην Κώστα Ναβαρίνο. Άρα έχουμε 6 περιοχές στην Ελλάδα που έχουν γήπεδα γκολφ. Σαν μέγεθος είμαστε πολύ μικρό. Είναι ένα πολύ μικρό μέγεθος, δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο στην Ελλάδα. Όμως από τα γήπεδα της Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και από την εξέλιξη που έχουμε τώρα εδώ στο Πόρτο Καράς, που έχει ανακαινιστεί το γήπεδο, αναμένεται να πάρουμε μπρος και να υπάρξει η ανάπτυξη που χρειάζεται, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, είναι και το κομμάτι του τουρισμού που εμπλέκεται το γκολφ, και είναι κρίμα γιατί τόσα χρόνια χάνουμε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μερίδιο της αγοράς της τουριστικής που το έχει ανάγκη η Ελλάδα.
2: Και να ρωτήσω επίσης όσον αφορά το αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί από Έλληνας, έτσι, όχι ξένος, είναι πολύ κοστοβόρο το σαν άθλημα?
4: Κοιτάξτε, είναι λάθος η εντύπωση που υπάρχει στον πολύ κόσμο ότι είναι ένα ακριβό σπορ. Φανταστείτε ότι μια ετήσια συνδρομή στο Πόρτο Καράς δεν νομίζω να είναι πάνω από 1.000 ευρώ, 2.000. 2.000 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή. Που σημαίνει αν το πάτε σε μια μηνιαία συνδρομή είναι περίπου λιγότερο από 200 ευρώ. Αν πας σε ένα σοβαρό γυμναστήριο, περίπου τόσο θα είναι η συνδρομή. Άρα το κόστος της χρήσης γηπέδους δεν είναι τόσο μεγάλο. Ναι, και περιμένουμε να στηριχθεί αυτό από τις διάφορες δράσεις που θα γίνουν και στο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να το αγκαλιάσει ο κόσμος.
1: Ωραία.
2: Πόσοι μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται σήμερα με το άθλημα του γκολ στην Ελλάδα από άνδρες και γυναίκες, και περισσότερο φαντάζομαι άνδρες θα είναι?
4: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είπαμε, επειδή είναι μικρό σχετικά άθλημα, δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι είναι γύρω στα 1500 άτομα. Σίγουρα δεν είναι πάνω από 2000 αυτοί που ασχολούνται με τον γκολφ.
2: Περισσότεροι άντρες?
4: Οι περισσότεροι είναι άντρες, ναι.
2: Υπάρχουν και γυναίκες που ασχολούνται?
4: Υπάρχουν και γυναίκες που ασχολούνται. Υπάρχουν και αρκετά παιδιά που ασχολούνται. Υπάρχουν ακαδημίες σε αρκετά γήπεδα και γίνεται σοβαρή δουλειά και από τους κατατόπους προπονητές αλλά και από τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στα διάφορα γήπεδα. Ναι.
2: Ωραία. Αυτά λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διάκο, και εσάς. Δημήτρη, αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε.
1: Όχι, θεωρώ ίσως ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που ακούστηκε τελευταίο, ότι υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν το γκολφ στο δικό τους πρόγραμμα. Και ναι, ότι με κάποιο είδους αναζήτηση, ας πούμε, μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί να βρει τρόπο να γραφτεί σε ένα σύλλογο, έτσι. Και αν μη τι άλλο, να ξεκινήσει την ενασχόλησή του με το άθλημα. Διότι όλα ξεκινάνε από τις ομάδες, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γήπεδα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται με το μπάσκετ ή με το ποδόσφαιρο.
2: Σωστά.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι βάλε τα δυνατά σου, γιατί η Μαρία Σάκχαρη αυτή τη στιγμή χάνει από την Τάλια Γκίψον στους προημιτελικούς του τουρνουά στη Σιγκαπούρη με 0-1. Εντάξει.
2: Θα το παλέψει όμως,
1: είμαι σίγουρος.
0: Γιατί παίρνει γούρι κάθε φορά που μιλάμε για τένις.
1: Γι' αυτό, επειδή φέρνει γούρι, κάνω τη σχετική αναφορά στο κλείσιμο της κουβέντας. Mm-hmm. Γιατί έχασε και το πρώτο σετ με 6-1 η Μαρία Σάκχαρη, επομένως... Καταλαβαίνεις, πρέπει να δουλευτεί.
2: Κακό αυτό.
1: Κακό.
2: Δεν βλέπω τετράδα.
1: Δεν βλέπεις τετράδα. Όχι, Θόδωρε, χτύπα ξύλο, κουνίζω από τη θέση σου. Εκεί. Πότε με το καλό επιστρέφεις? Α, τη Δευτέρα για το φούτσαλ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε και μετά.
2: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, βεβαίως, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Θόδωρε.
2: Γεια σας.

0: Αβίβ 84-74 και κλείνει σήμερα η πρώτη αγωνιστική με τρεις αναμετρήσεις. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.
1: Μάλιστα, Νίκος Καραγιώργης μαζί μας με εντυπώσεις για το πώς ξεκίνησαν οι αιώνιοι. Βεβαίως με το δεξί πήγαν και οι δύο στις υποχρεώσεις τους. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάποιος να πει με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι γίνεται ομάδα και δεν είχε σχέση με την έννοια της ομάδας αυτό που παρουσίασαν πέρσι οι πράσινοι, εγώ θα το πω επί ηγεσίας του coach Αταμάν. Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Καλά εσείς? Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι εύκολα ή δύσκολα αυτά τα παιχνίδια θα τα κέρδιζε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πιο δύσκολη αποστολή σίγουρα ο Ολυμπιακός, διότι αγωνιζόταν εκτός έδρας στη χώρα των Βάσκων, στη Βιτόρια, απέναντι σε μια ομάδα η οποία όποιο ρόστερ και αν διαθέτει, έχει αυτή την άβρα, ειδικά μέσα σε αυτό το γήπεδο, μπορεί να κάνει ζημίες. Έχει κάνει πάρα πολλές ζημίες όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στην Ευρωλίγα. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με την άβρα και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά και με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, έστω και αν ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, νομίζω ότι θα έβρισκε τον τρόπο, θα έβρισκε τις λύσεις για να φύγει νικητής από το συγκεκριμένο γήπεδο όπως και έκανε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Παναθηναϊκό, στο ξεκίνημα της νέας εποχής, ή αν θέλετε της δεύτερης θητείας του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, τον είδαμε να μπαίνει από την αρχή με το μαχαίρι στα δόντια και να πατάει γρήγορα τον γκάζι, να αφήνει πίσω του την Παρή, η οποία ποτέ δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική. Αλλά νομίζω ότι θα, και στις δύο περιπτώσεις, θα μπορέσουν να βγάλουμε ίσως πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο πολύ κριτήριο τα χθεσινά αυτά παιχνίδια απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες στα χαρτιά είναι από τις πιο αδύναμες της διοργάνωσης. Mm-hmm. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα, που είναι η πρώτη εβδομάδα με διπλή υποχρέωση, η πρώτη εβδομάδα που οι ομάδες θα έχουν και όλα σε πιο δύσκολες αποστολές, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους και μετά έχει σε διάστημα 4 ημερών εντός έδρας στην Ανατολού και εκτός έδρας στην ΕΦΕΣ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσέ και συνέχεια θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την προηγούμενη ομάδα του Ζέλιμι Ροβράτζη, βέβαια ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του και ως παίκτης και ως προπονητής στην Παρτίζαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο προχωράει η διοργάνωση και όσο οι ομάδες θα είναι και πιο έτοιμες, τότε θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι δύο ομάδες ελληνικές, οι δύο αιώνιοι της Αθήνας, φυσικά και είναι δύο από τα μεγάλα φαβορία να κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague. Αλλά επειδή η στέψη γίνεται τον Μάιο και όχι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, καλό θα είναι λίγο να κάνουμε υπομονή, να δούμε τι ανατροπές, τι εκπλήξεις μπορεί να μας επιφυλάσσει η διοργάνωση, διότι βλέπετε και εσείς ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι έκπληξη. Πρόπερσι ήταν η Παρί, πέρσι ήταν η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, αλλά φυσικά η μεγαλύτερη όλων, η Βαλένθια, που κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Επομένως, είναι μια πρόβλεπτη διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, και θα ολοκληρωθεί κανονική περίοδος 15 του Απρίλη. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλος είναι αυτός ο μαραθώνης. Επομένως, νομίζω ότι όσο θα περνάνε τα παιχνίδια, θα περνάνε οι εβδομάδες, τότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάλιστα. Και σαφήνεια.
1: Νίκο, θέλω ένα σχόλιο λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είναι το Super Cup, έτσι. Όλοι θεωρούν ότι θα πάμε στην πεπατημένη, δηλαδή εύκολα ή δύσκολα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αιώνιοι στον τελικό αυτού του τίτλου. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις, δεν ξέρω αν κάποιος γενικότερα βλέπει κάτι διαφορετικό από την πλευρά της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, και αν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στις ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά σε κάθε περίπτωση κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, αυτό το Σαββατοκυριακό είναι.
2: Φυσικά. Αύριο 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, 9 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή 8 η ώρα, όπως έγινε γνωστό. Mm-hmm. Είχαμε αλλαγή ώρας του τελικού. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις εγχώριες διοργανώσεις. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφελονίκητο φαβορί. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει κάποιο προβάδισμα, αλλά επειδή είναι πολύ φρέσκο το μεταξύ του παιχνίδι στο πλαίσιο ακριβώς του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Από ό,τι φαίνεται θα αγωνιστεί και ο Ραϊκουάν Γκρέι, θα είναι στη διάθεση του Τρινκέρι, πολύ σημαντική αυτή η επιστροφή, όχι όμως ο Μπριν Ταϊρή που ακόμα δεν είναι έτοιμος, νομίζω ότι και ο Μπαζίνας δεν θα προλάβει το παιχνίδι, τα παιχνίδια του Super Cup. Επομένως θα έδινα περισσότερη τύχη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποδείξει στα πολύ δυνατά τεστ που έχει δώσει μέχρι τώρα στην προετοιμασία, και με τον Παναθηναϊκό και με την Παρτίζαν, αλλά και με στο Μιλάνο που κέρδισε την Αρμάνι στην πόλη Μπιέλα, που έγινε αυτό το φιλικό των δύο ομάδων πριν από μερικές

0: εβδομάδες, ότι γενικά είναι μια ομάδα επίπεδου EuroLeague, είναι μια ομάδα με ρόστερ EuroLeague και επομένως νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες, έχει το υλικό, έχει το ρόστερ, έχει την ποιότητα να φανεί πάρα πολύ ανταγωνιστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό και να τον δυσκολέψει όπως το έκανε και πριν από μερικές μέρες στο ΟΑΚΑ, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Νικόλα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Για χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Μαχητικά αεροσκάφη της Φιλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Θρήνο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο μπάσκετ σήμερα, έχουμε και ποδόσφαιρο, καθώς συνεχίζονται οι αναμετρήσεις για το Nations League. Ας δούμε λιγάκι και το σημερινό πρόγραμμα, ξεκινώντας από τις 7 Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία, 10 παρατέταρτο Ουγγαρία, Ουκρανία, 7 Αρμενία, Λετωνία, 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο, Κύπρος. Την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο Ιταλία, Βέλγιο, σημαντικό παιχνίδι αυτό για τους Ιταλούς, τον ντεμπούτο του Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο τους. Τουρκία, Γαλλία, 10 παρατέταρτο, εδώ ντεμπουτάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν που ανέλαβε πρόσφατα την γαλλική ομάδα. 10 παρατέταρτο Πολωνία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία. Και έτσι ολοκληρώνονται οι σημερινές αναμετρήσεις για το Nations League, καθώς έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι και την Κυριακή έχουμε και το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία εκτός έδρας στο Augsburg. Και μετά θα ακολουθήσει ο αγώνας της εθνικής με την Ολλανδία εδώ στην Τούμπα στις 4 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Όπου εδώ πέρα αναμένονται να έρθουν στην πόλη, στην Θεσσαλονίκη, και οι Ολλανδοί. Στα παιχνίδια τους, στο pre-game των παιχνιδιών τους, οι φύλαφλοι των Ολλανδών, τον Οράνιε, συνηθίζουν να κάνουν το Οράνιε Fan Walk. Το οποίο ξέρεις τι είναι?
1: Όχι, δεν έχω ιδέα τι είναι το Fan Walk των Οράνιε.
0: Μπορείς να φανταστείς έτσι Fan Walk, όπως το λέει. Είναι ένα parade που κάνουν.
1: Catwalk ξέρω. Fan Walk δεν ξέρω.
0: Fan Walk, αφού είναι φύλαφλοι, αυτοί κάνουν Fan Walk, εντυμένοι στα πορτοκαλί φυσικά, στα χρώματα της ομάδας τους. Μπροστά συνήθως υπάρχει ένα βανάκι, πορτοκαλί και αυτό, για να δίνει το ολλανδικό στοιχείο. Και κάνουν αυτοί έτσι ένα parade και έχουν οργανώσει και θα έρθουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια σχετική ανάρτηση όπου ενημερώνουν ότι θα βρεθούν και εδώ πέρα, στην πόλη μας.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι κατόπιν της συνεννόησης με την ελληνική αστυνομία για το ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποια δρομολόγια θα πάρουν.
0: Θα είναι, γράφουν ότι θα είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλα παιχνίδια, ας πούμε, γιατί στο Μουντιάλ, όπου και εκεί το κάνανε αυτό, φυσικά χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα πάντα με τα κατάλληλα μέτρα, είναι κάτι για να φέρει χαρά, όχι για να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Ναι, και με το καλό να έρθουν και να τους υποδεχτούμε. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, υπάρχει μια εμπειρία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα φυσικά από πορείες φιλάθλων. Εντάξει, στο παρελθόν είχαμε κάποια παρατράγουδα, αλλά τώρα μιλάμε για αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, οπότε έχω την αίσθηση, την εντύπωση και την απέτηση, μη σου πω κιόλας, η Θεσσαλονίκη να δείξει ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων έναν μη τι άλλο φιλόξενο πρόσωπο, από τη στιγμή βεβαίως που και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν και θέλουν να κάνουν κάτι, ένα δρόμενο, να είναι μέσα σε πολύ λογικά και ευγενικά πλαίσια.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ το ίδιο. Στα σχόλια που είδα κάτω από την σχετική ανάρτηση των φιλάθλων των Οράνιε, τα σχόλια ήταν καλά. Δηλαδή, σας αναμένουμε, ξέρεις, στα ελληνικά εννοώ. Σας αναμένουμε στην πόλη με χαρά κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να δούμε την καλή πλευρά του όλου πράγματος.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε την καλή πλευρά του όλου πράγματος, γιατί δεν θέλει πραγματικά να πηγαίνει το μυαλό μου στις προηγούμενες φορές που είχαμε φιλάθλους ξένης ομάδας που ήρθαν στην χώρα μας για να παρακολουθήσουν μια αναμέτρηση και φύγαμε και έφυγαν μάλλον θρηνώντας εμείς ένα θύμα.
0: Ναι, όχι, ας μην φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Επειδή δεν θέλω να φτάσουμε, και εγώ δηλώνω σίγουρος ότι μια χαρά είναι εθνική, είναι, θα τους καλαδεχτούμε. Φιλόξενη πόλη, ούτως ή άλλως, και προφανώς κατάληξη θα είναι το γήπεδο της Τούμπας για την αναμέτρηση.
0: Η πρόσφατη εικόνα που έχουμε είναι από το Μουντιάλο, που ήταν ωραίες εικόνες, όπως και με τους φιλάθλους των Ολλανδών.
1: Καλά, εντάξει. Αν γίνει η εικόνα που είδα στο Μουντιάλ στη Θεσσαλονίκη, τότε μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο θα είναι viral. Ήταν χιλιάδες κόσμου.
0: Εντάξει, για χιλιάδες δεν θα μιλάμε σίγουρα εδώ πέρα, γιατί και τα εισιτήρια που θα τους διατεθούν φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότερα. Αλλά έστω η παρουσία τους νομίζω ότι θα είναι ωραίο έτσι, και σαν εικόνα.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό για όσους δεν έχετε ήδη, εγώ δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι αν την έχω κρατήσει, να προμηθευτείτε στο τέλος της αναμέτρησης μία πορτοκαλί περούκα. Γιατί συνήθως όλοι αυτοί
0: είναι
1: ντυμένοι στα πορτοκαλί.

0: Πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε στο μπάσκετ.
0: Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάρει το μάτι μου καλά αυτό που έχει ανοίξει εκεί. Είναι για χρήματα το δημοσίευμα.
1: Αφορά και χρήματα. Έγινε σήμερα διοικητικό συμβούλιο στον ΣΑΚΕ. Να πούμε ότι ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, ο Ευθύμης Ρετζιάς, έχει οριστεί ως ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΣΑΚΕ. Και στις 7 Οκτωβρίου θα αναμένουμε την τελική απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan Greek Basketball League.
0: Άκουσα κάτι για τρελά ποσά προκειμένου να επεκταθεί η συνεργασία του Sky με την Greek Basketball League. Ισχύει κάτι? Καλά, το ρεπορτάζ για ισχύει σίγουρα. Είναι διπλασιασμός του συμβολέου και δεκάδες εκατομμύρια. Η απόφαση δεν θυμάμαι πότε είναι να πάρθει. Αν το δέχονται αυτό τα όργανα του ελληνικού
1: μπάσκετ. Στις 7 Οκτωβρίου.
0: Στις 7 Οκτωβρίου.
1: Αναμένεται. Να πούμε ότι η αρχική πρόταση ήταν για συμβόλαιο με ορίζοντα τριετούς διάρκειας, ύψους 26,7 εκατομμύριων ευρώ.
0: Μιλάμε για την τηλεοπτική μετάδοση, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Και το κανάλι αντιπρότεινε πενταετή διάρκεια, ύψους 49 εκατομμύριων ευρώ. Για το τέταρτο χρόνο προβλέπεται 8,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως και για τον πέμπτο. Όπως είπες, δηλαδή, μιλάμε για λεφτά. Στο τέταρτο χρόνο, η ΣΑΚΕ θα έχει το δικαίωμα να κάνει 20% προς αύξηση, με τον Sky ωστόσο να προσπαθεί να αλλάξει λίγα και έτσι την προσφορά, τότε δηλαδή να υπάρχει αυτός ο όρος εφόσον το επιθυμεί.
0: Μάλιστα. Οψόμεθα, αρχές Οκτωβρίου. Νομίζω πάντως ότι είναι συμφέρουσα προς την πλευρά των εμπλεκομένων μια τέτοια πρόταση. Αν όντως τα νούμερα αληθεύουν, αλλά και οι νομικές υπηρεσίες θα το πούνε κιόλας.
1: Ναι, και το οικονομικό μετράει.
0: Τώρα φυσικά και μετράει.
1: Και γιατί όχι, για να πάρουν λεφτά, να υπάρχει χρήμα, να κινείται.
0: Να κινείται χρήμα στην αγορά, έτσι δεν είναι το.
1: Έτσι λένε πάντα.
0: Έτσι λένε πάντα.

0: θα σας πάω σε κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί από το πρωί στην γενικότερη δισογραφία και στην αθλητική είναι αυτή η έκρηξη στην Πλάκα, η οποία σημειώθηκε σε ένα κτίριο, η οποία έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσωψή του και να υπάρχουν 5 αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν εναγωνίως τις έρευνες μέσα στα συντρίμια και να διατηρείται αμύωτη η ελπίδα ότι τουλάχιστον αυτοί οι 5 δεν θα βρεθούν, που σημαίνει ότι ήταν κάπου αλλού την ώρα της έκρηξης οι άνθρωποι αυτοί και έχουν γλιτώσει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ενδεχόμενο το οποίο ακούγεται, και επαναλαμβάνω τη λέξη ενδεχόμενο, στο ενδεχόμενο τρίτη φορά αυτή η έκρηξη να οφείλεται σε κάποιο ζήτημα με εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Mm-hmm. Η διαδικασία των ερευνών είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει αποσαφινιστεί, το επαναλαμβάνω ακόμα, πού οφείλεται αυτή η έκρηξη, η οποία, άμα δείτε τις φωτογραφίες, ήταν ισχυρότατη, θα λέγαμε. Mm-hmm. Η περιοχή εκεί θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, πολεμικά βομβαρδισμένο τοπίο. Αλλά με το ενδεχόμενο να είναι υπαρκτό, και επειδή ο χειμώνας πλησιάζει και είναι πρώτων πυλών, καλό θα ήταν, λέω εγώ τώρα, να κάνουμε και μία, αν δεν το έχουμε κάνει πέρσι, ένα τσεκ στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που βρίσκονται στο μπαλκόνι μας εν όψη και του χειμώνα. Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να μας γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα αν γίνει κάποια ζημιά, από το να τρέχουμε και να μην φτάνουμε το χειμώνα όταν θα γίνει κάποια ζημιά και χωρίς θέρμανση τότε. Έτσι, είναι ο καιρός, όσο κρατά ο καιρός και είναι ακόμα κλειστές οι βάνες του φυσικού αερίου, να ρίξουμε λίγο μια ματιά και να κάνουμε ένα μικρό τσεκ. Νομίζω ότι κιόλας, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει και αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους δουλειές, οι θερμοϊδραυλικοί δηλαδή, ότι οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ υψηλές και ότι ο κόσμος πληρώνει τη θέρμανσή του πάρα πολύ ακριβά, τουλάχιστον τέτοιες συντηρήσεις έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και πάρα πολύ ακριβές. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι κάποιος σας την προσφέρει αυτή την υπηρεσία ακριβά, ψάξτε στον ανταγωνισμό. Είμαι σίγουρος ότι κάπου θα βρείτε φθηνότερα.
1: Είναι πάντως και σύσταση από την υπηρεσία, την αρμόδια, να κάνουμε έτσι έλεγχο στην αρχή της χρονιάς, ενώ πριν ξεκινήσουν τα κρύα και χρησιμοποιούμε περισσότερο τα καλοριφέρ.
0: Ναι, νομίζω ότι τώρα που το λες, μου έχουν στείλει ολόκληρη επιστολή από το ΔΔΕ. Και όταν είδα ΔΔΕ, λέω, όχ. Δηλαδή τι δεν έχω πληρώσει, τι πρόστιμο έχει έρθει πάλι. Mm. Άρχισα να φορτώνω προκαταβολικά.
1: Έχω σκέφτεσαι, ναι, τα χειρότερα.
0: Πάντα τώρα.
1: Με
0: ποιον νομίζεις ότι μιλάς. Πάντα τα χειρότερα σκεφτόμαστε.
1: Πάντως, ναι. Αυτό που λες είναι όντως, δηλαδή, όποιος το δει είτε στα πλάνα στην τηλεόραση είτε σε φωτογραφίες μέσα από το διαδίκτυο, οι εικόνες είναι
0: Συρίας.
1: Σαν βομβαρδισμένο τοπίο, κυριολεκτικά.
0: Είναι εικόνα Συρίας το συγκεκριμένο κομμάτι, και να φανταστείς ότι είναι και ένα κομμάτι πανάκριβο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στην Πλάκα.
0: Ναι, ναι. Έτσι, αυτό. Αυτή ήταν η σκέψη την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Πλάκα, μαζί βεβαίως με τις ολόθερμες ευχές μας να μην βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στα συντρίμια, που σημαίνει ότι θα είναι ζωντανοί. Mm-hmm. Κάπου αλλού ζωντανοί. Τώρα, τι διαβάζουμε εδώ, πρώτο θέμα voria.gr. Σε
1: μια είδηση
0: ζητήματα, ναι,
1: που δεν είναι λίγο περίεργη. Είχαμε επιχείρηση της πυροσβεστικής τώρα το μεσημέρι στην Σταυρούπολη για την απομάκρυνση 3 ανηλίκων που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειο αγωγό.
0: Ποιος είναι αυτός ο υπόγειος αγωγός, ο οποίος μπορεί να τον προσεγγίσουν, πού μπήκανε δηλαδή?
1: Ναι, και τι ακριβώς έγινε δεν ξέρουμε. Γύρω στις 3 παρατέταρτο έγινε το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Προσέγγισαν τους 3 ανήλικους εντός του αγωγού και τους μετέφεραν με ασφάλεια εκτός αυτού, ευτυχώς. Το πώς βρέθηκαν βέβαια εκεί πέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, βεβαίως, για να το απαντήσουν τα ίδια τα παιδιά για την απομάκρυνση 3 ανηλίκων, λέει, που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειο αγωγό στη Σταυρούπολη. Συνειρμικά θα σου πω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι. Mm-hmm. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες την δισογραφία που κυκλοφορούσε μια είδηση: άντρες βγαίνουν από το μετρό, από υπόγειο αγωγό της Νέας Υόρκης, που άνοιγαν τα καπάκια,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: βγαίναν τρεις και όλοι λέγανε, και είχε γίνει και viral κιόλας.
1: Πώς να μην γίνει viral?
0: Αυτό, τι κάνουν, πού είναι, στους υπονόμους. Γιατί οι υπόνομοι εκεί είναι κάπως διαφορετικοί από τους
1: δικούς. Ναι, ναι, ναι.
0: Άνοιγε το καπάκι του, βγαίναν τρεις, φεύγανε. Και επειδή τους είχαν πιάσει τότε, εντός εισαγωγικών λέξη πιάσει, mm-hmm, σε κάμερα. Κανείς δεν ήξερε γιατί είναι από κάτω, τι δουλειά κάνουν, γιατί βγαίνουν, αν έχουν κάποιο σχέδιο. Mm-hmm. Και είχαν γίνει viral. Αυτό μου θύμισε. Δεν λέω ότι πήγαν να κάνουν το ίδιο, απλά μου το θύμισε.
1: Μου θύμισε μια σκηνή από σειρά τώρα που υπάρχει στο συνδρομητικό κανάλι. Δεν ξέρω, και σκηνή από το εξωτερικό και από ταινία και μόνο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί.
0: Λέει, σε υπόγειο,
1: το καλό είναι ότι είναι σόι και
0: ναι, είναι σόι και οι τρεις. Παιδιά, εντάξει, ας μην αντιγράφουμε αμέσως αυτά που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αν πρόκειται για το ίδιο πράγμα, έτσι που θέλησατε να το επαναλάβετε, να σας ενημερώσουμε εμείς, και είναι και δωρεάν κιόλας αυτή η ενημέρωση, ότι 2 στα 3 πράγματα τα οποία κάνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν είναι έξυπνα. Έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι και χαζά κιόλα.
1: Δεν ξέρω και τι ηλικία ήταν η ανηλική, γιατί εντάξει, θυμηθούμε και παλιά, είναι κάτι εννοώ μικρό τώρα. Λέγαμε παλιά σαν παιδάκια, α, πάμε εκεί πέρα να δούμε τι έχει εκεί από την περιέργεια. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκαν εκεί.
0: Μακάρι να είναι κάτι αφελές και να μην είναι έτσι κάτι σοβαρό, αλλά σε κάθε περίπτωση η έρευνα και τα 3 ανήλικα θα απαντήσουν για το τι ακριβώς γύρευαν στον αγωγό εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης, εδώ στην Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πει θα έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι επειδή έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα της Super League. Έχουμε όμως ποδόσφαιρο. Έχουμε το πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Και θα μας πει περισσότερο ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο. Τι κάνεις, στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζεται? Προκειμένη περίπτωση της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Για να θυμηθούμε και την παλιά της ονομασία.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καταρχάς, προσπαθούμε να συνδέσουμε μετά από το χθεσινό και τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών στην Σερβία, στο Βελιγράδι, και το 1-2 επί της Σερβίας. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη, ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για το Nations League και είναι η μία από τις δύο δραστηριότητες, όπως είπατε, που είχαμε σε επίπεδο ποδοσφαίρου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Το άλλο κομμάτι είναι η Super League 2, η οποία συνεχίζεται την τέταρτη αγωνιστική με 8 παιχνίδια, τα 6 την Κυριακή, τα 2 την Δευτέρα, 3 από αυτά είναι τηλεοπτικά και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι τηλεθεατές, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, να τα παρακολουθήσουν μέσα από την VivoSport. Την Κυριακή λοιπόν, για να δούμε και τι παιχνίδια έχουμε, στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσα, στην ίδια ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, και είναι το ένα από τα δύο ζωντανά παιχνίδια που θα δείξει VivoSport της ημέρας, της Κυριακής δηλαδή. 4 επίσης Πανιώνιο Ζάκυνθος, την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, στις 5 Ελασίρου Πας Πύργος και στις 6 και 4 το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά και αυτό από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ακόμη δύο παιχνίδια και μία μετάδοση, 4 και τα 2 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Και στις 4 επίσης, όπως είπαμε, Μαρκό Πανθρακικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής και θυμίζω το πολύ δυνατό ξεκίνημα της Μαρκό, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά από τους 3 πρώτους αγώνες, κάνοντας το 3-3 και είναι και η μοναδική ομάδα. Να προσθέσουμε κάπου εδώ, επειδή θα δούμε νέα πρόσωπα στους πάγκους αρκετών ομάδων, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μετακινήσεις προπονητών, εθνικήθεν. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε και έπιασε και δουλειά ο Αλέχος Βοσνιάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από τον Πασεραϊκό μετά το κακό ξεκίνημα, και αυτός θα καθίσει στον πάγκο της Νίκης Βόλου την Κυριακή απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Όπως επίσης δουλειά έπιασε και ο Κώστας Γεωργιάδης στον Πασεραϊκό, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανθρακικό. Στον Πανθρακικό, τώρα που χείρεψε η θέση λόγω αποχώρησης του Κώστα Γεωργιάδη, επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ο Γιάννης Αποστολίδης. Να πούμε κάπου εδώ ότι ο Πανθρακικός έβγαλε και μια ανακοίνωση για την αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Πανθρακικός είναι πάνω απ' όλα και ότι η αποχώρηση του κυρίου Γεωργιάδη ήταν προσωπική επιλογή, έτσι αφήνοντας και κάποιες εκμές. Και να πούμε εδώ ότι ο Πανθρακικός έκανε πολύ δυνατό ξεκίνημα με τον Γεωργιάδη στον πάγκο του, 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και όντας στη δεύτερη θέση με ακόμη 3 ομάδες. Τώρα έχουμε και την αποχώρηση του Τίμου Καβακά από τον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτή είναι και η τελευταία αλλαγή και η πιο πρόσφατη σε πάγκο ομάδος, από την αποχώρηση του Τίμου Καβακά από την ομάδα της Καβάλας του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Βόλο, στο Παντελής Μαγουλάς, την τοπική νίκη. Αυτή είναι έτσι η εικόνα των ομάδων που είχαν έτσι πιο πολύ ρεπορταζιακό ενδιαφέρον εν ώψη και της τέταρτης αγωνιστικής βεβαίως του πρωταθλήματος, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν βγει μπροστά ομάδες που δεν τις περιμέναμε, ή αν θέλετε δεν τις πολύ πολύ περιμέναμε να βρίσκονται εκεί, και έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω ομάδες που είναι φαβοροί. Μεταξύ αυτών είναι ο Πανσεραϊκός, είναι και η Νίκη Βόλου που μετά από 3 παιχνίδια είναι και η μοναδική ομάδα που είναι χωρίς βαθμό, στο 0 δηλαδή. Τώρα φανταστείτε, η ομάδα που είναι φαβορή και ίσως να είναι και από τα πιο μεγάλα φαβορή μαζί με τον Πανσεραϊκό, να μην έχει ακόμη ούτε βαθμό. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, αν θα αλλάξουν η εικόνα, αν θα αλλάξει η εικόνα των ομάδων που άλλαξαν προπονητή, άλλαξαν τεχνικό καθοδηγητή. για να δούμε και τι θα παρουσιάσουν στο πρωτάθλημα και αν τελικά θα επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να είναι φαβόροι και να διεκδικήσουν ή τελικά θα έχουμε κάτι άλλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια, χαρά.

0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στη Στέλλα και την Νατάσα, η οποία έστειλαν μήνυμα γράφοντας Στέλλα και Νατάσα εδώ και πάλι στο άκου να δεις. Αλλά το στείλανε στις 5 παρατέταρτο. Το άκου να δεις είναι μετά τις 5 και 10. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνετε μήνυμα προκαταβολικά. Είναι ό,τι πιο ωραίο πράγμα για ένα δημοσιογράφο ραδιοφωνικό παραγωγό να στέλνει το ακροατήριο προκαταβολικά μηνύματα για την εκπομπή του και να τα διαβάζει ο προηγούμενος. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο προηγούμενος. Λοιπόν, Στέλλα και Νατάσα, ευχαριστεί η Τόνια πάρα πολύ.
1: Έρχεται.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Έρχεται, ναι, εδώ είναι, μη στεναχωριέστε. Άντε και την επόμενη φορά και για το σύστημα 352, γράψτε καμιά κουβέντα στο μηνύματάκι, να ξεκινήσουμε και εμείς να έχουμε επαφή. Στείλτε και το τραγούδι που θέλετε, δηλαδή, αν είναι ζήτημα μουσικής, γιατί γράφουν κάτι σχετικό στα προηγούμενα μηνύματά τους. Έτσι, εδώ είμαστε, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να ζητήσει. Επίσης, διακρίνω μια επανάληψη. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι κάθε μήνυμα που έρχεται στο παρά 5, παρά 10, παρά 4, θα είναι μήνυμα για αυτή την εκπομπή.
1: Μάλλον.
0: Και όχι για την επόμενη. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περνάτε όμορφα. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν είστε από τους τυχερούς και έχετε κανονίσει φευγιό για τις επόμενες 2 μέρες, και εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Ντάτια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδος επιτρέπει στη χώρα μας να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Στο μεταξύ, στόχος των Χούθη έγινε εκ νέου η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Ιεμένη από το κίνημα των ανταρτών. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι προφυλακισμένοι γιατροί, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Συναγερμός ήμανε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδιές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αναμένονται αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει,
4: το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Rory Gallagher και Moonchild, επειδή είμαστε γνωστά φεγγαρόπαιδα, δεν έχει σήμερα πανσέλινο, έχει αύριο, αλλά από χθες νομίζω ότι αν υψώσατε το βλέμμα στον ουρανό θα είδατε ένα υπέροχο, σχεδόν ολοστρόγγυλο φεγγάρι. Πανσέλινος λοιπόν Σεπτεμβρίου, αύριο το φεγγάρι της Συγκομιδής κορυφώνεται στις 7:49 ακριβώς ώρα Ελλάδος, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ενώ η Σελήνη θα έχει ήδη αρχίσει να ανατέλει. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραίο, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε έτσι λίγο να σας χαλαρώσουμε και συγχρόνως να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Σήμερα Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια στην 26η Οκτωβρίου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Βέβαια, μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα είχαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. 2 ώρες διαβάζω ταλαιπωρία για τους οδηγούς λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, το είπα, που γίνονται στην Εθνική Οδό. Η καθυστέρηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και πήγε, έφτασε μέχρι και στις 4 το απόγευμα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, η κατάσταση εκεί έχει εκτονωθεί. Και για να σας βάλουμε κατευθείαν στο παιχνίδι, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη να καλησπερίσω τη Στέλλα και την Νατάσα που βρίσκονται ήδη εδώ στο Άκου να Δεις, στο 6930-078-228. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που σήμερα έχει την τιμητική της, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι βραδιά του ερευνητή, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, η αταξία είναι νευρολογική νόσος. Ευρωπαϊκές ημέρες διάγουμε πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουμε πάρα πολλά δρόμενα πολιτισμού και αυτά θα τα πούμε. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γι' αυτή θα μιλήσουμε και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως σας θέλουμε όλους εδώ. Έχουμε ετοιμάσει ιστορίες από τους δρόμους και όχι μόνο. Μαντρουγκάντα για τη συνέχεια, υπέροχο τραγούδι, ανέβασε την ένταση. Έλα στην παρέα το Άκου να Δεις στον 102.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας, 25 του Σεπτέμβρη. Πόσο χαίρομαι που μιλάμε μαζί εδώ στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου τόσο στον φίλο μου τον Σταύρο. Υγεία, τύχη και χαρά, ξέρει αυτός. Καριδάκια μαζεύει. Θα μας φέρει όπως μας είχε φέρει και ρίγανη και κορόμιλα και όχι μόνο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά στο φίλο μου τον Βασιλάκη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε μας ακούτε. Στη Λάρισα, εδώ στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική και φυσικά και στο εξωτερικό. Απόγευμα Παρασκευή. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Πώς καταλαβαίνεις το μέν ότι θα βρέξει, θα χαλάσει ο καιρός γενικά και γενικά ότι μεγαλώνεις κιόλας. Γιατί πονάνε τα κόκαλά μου. Εφόσον πονάνε τα κόκαλά μου, τελείως. Είναι σίγουρο ότι θα βρέξει. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευής και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ενώ σου λέει υπάρχει μέχρι και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σήμερα και συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα στα βορειοδυτικά, δηλαδή καλύπτουμε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Ενώ για αύριο Σάββατο αυτή η κακοκαιρία ή μήνυ, ας την πω εγώ, εντείνεται και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι, στην Πελοπόννησο καθώς και στα όμορφα Κύθυρα. Την Κυριακή πιο έντονο θα είναι το πρόβλημα στην Εύβοια. Συγκεκριμένα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο βλέπω νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν κάποιες έτσι πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Εκεί είναι που λέω εγώ θα πάω να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, γιατί δεν βλέπω βροχές τουλάχιστον και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Βέβαια, αν αναρωτιέσαι τι θα γίνει με την συναυλία της Άννας στη Σβίση που θα τραγουδήσει στο ΟΑΚΑ, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα, το Σάββατο το βράδυ του συναυλία της Άννας στη Σβίση που θα τραγουδήσει στο ΟΑΚΑ, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα, το Σάββατο το βράδυ του Σαββάτου 26 του Σεπτέμβρη, μας λένε από την πλευρά της παραγωγής ότι

απολαύσουμε τουλάχιστον για τη συνέχεια από Power of Stellar. Συνεχίζετε να μας καλείτε στο 2313-338-420 για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες. Ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουμε σφυρίξει ήδη την έναρξη του Πουσουκού που έχουμε πρώτον πυλών. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Το οποίο, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι θα είναι λίγο διαφορετικό. Εμένα ήδη πονάνε τα κοκαλάκια, τα γονατάκια, τα χεράκια, η μεσούλα. Είναι, είπαμε αυτά. Άντε, δεν θα πω γεράματα. Είναι όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις, είπαμε, τον καιρό από το σώμα σου. Όπως και να έχει, θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο ενδεχομένως λίγο να μας πέσει η θερμοκρασία, να έχουμε κάποια βροχή. Την Κυριακή όμως θα είναι μειωμένα αυτά τα φαινόμενα. Από Δευτέρα και Τρίτη τα πράγματα είναι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, είναι κάπως καλύτερα. Δευτέρα και Τρίτη βλέπω ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς τώρα τι κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι από ό,τι βλέπω εκεί στα Μάλγαρα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, εθιμοτυπικά τέτοια ώρα για κάποιο λόγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, έχει λίγο κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Πολύχνη μέχρι την Ευκαρπία. Ανατολικά βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228. Και τις παραγγελιές σας και τα βίντεό σας και τις φωτογραφίες σας και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Το συγκεκριμένο τραγούδι αφιερώνω στο φίλο μου το Σταύρο που μου το ζήτησε, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, πάλι με δική σας παραγγελιά, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ατυχήματα. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier Φόρια της Μυγόνου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Φιλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά πάνω από τη Βαλτική θάλασσα για να αναχαιτήσουν ρωσικά αεροσκάφη. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σήμερα έχω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, αν μας ακούει εκεί στη Λάρισα, ότι σε πρόλαβε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και εξού το άσμα που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο, διότι έλεγα νωρίτερα ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει ο καιρός όταν πονάνε τα κόκαλά μου. Και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μόλις μπήκε στην παρέα μας. Το Ικουιζέτο μου λέει είναι το γνωστό ως πολυκομπό ή διαφορετικά κάπως λέγεται, ένα παραδοσιακό θεραπευτικό βότανο. Αυτό λέει θα με κάνει καινούρια. Το Ικουιζέτο, ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιες πληροφορίες θέλουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Γι' αυτό το λόγο στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή αν τον δείτε ξαφνικά να πρασινίζει, μη φοβηθείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας αυτής ημέρας, από τις 10 το πρωί της Κυριακής έως και στις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα στηθούν εκεί μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο με προϊόντα που διανέμονται έτσι, μέσα από τα φαρμακεία. Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Και αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνυμα σε μια εποχή όπου οι ανάγκες των πολιτών για ουσιαστική φροντίδα της υγείας, πρόληψη και αξιόπιστη ενημέρωση αυξάνονται. Αυτά που σας λέγαμε και εχθές, που θα είναι ένας μήνας ροζ ο Οκτώβριος. Αναφέρομαι στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού για όλες εμάς τις γυναίκες, ότι να μην ξεχνάμε με το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι για τους γυναικολογικούς ελέγχους, για τους μαστολογικούς ελέγχους, κάθε χρόνο τουλάχιστον και ενδεχομένως και από την ηλικία σας ή οτιδήποτε έχει ο καθένας, ίσως και πιο συχνά, ίσως πιο αραιά, να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ σημαντικά ραντεβού. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Steven Severin. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Siouxsie and the Banshees. Γεννήθηκε το 1955. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει: πες μου ένα happy birthday και βάλε αυτό το τραγούδι, το Passenger. Γίνεται 71 ετών σήμερα και αφού μας πήρε τηλέφωνο εδώ στο Άκου να δεις τον 102, ας το ευχηθούμε τα καλύτερα.

Δημήτρη μου από τη Λάρισα, σε πρόλαβε και η Μαρία από τη Λάρισα. Λάρισα σε είδα και λαχτάρισα, που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό καιρό εκεί στη Λάρισα. Βέβαια, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή την εβδομάδα άλλαξε γενικώς το σκηνικό. Έγινε έτσι πιο φθινοπορεινό. Είπαμε, βάλαμε και την πικέ, ίσως βάλαμε και μία κάλτσα. Εγώ κάπου είδα ότι κάποιοι άναψαν και πετρέλαιο, το οποίο το θεωρώ ακόμα λίγο έτσι υπερβολή. Βέβαια, έβαλα και μποτούλα, να τα λέμε αυτά. Και γενικότερα άλλαξε λίγο καιρός, αλλά θα μου πεις, καιρός του ήταν να αλλάξει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, έχουμε και τη βραδιά του ερευνητή, εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο και σήμερα και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, από ήδη έχει ξεκινήσει από τις 5 έως και στις 11 το βράδυ, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και στο Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η βραδιά του ερευνητή αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου από 24 έως 26 του Σεπτέμβρη, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, και πραγματικά αξίζει να το έτσι τιμήσετε με την παρουσία σας, όπως αξίζει να τιμήσετε με την παρουσία σας και αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, η οποία λέει ότι ακούει ραδιόφωνο και όχι μόνο και η Μαρία, γενικότερα εκεί στη γειτονιά, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και λέμε εμείς θα τα λέμε. Κλείστε λίγο την TV, ανοίξτε το ραδιόφωνο, καλύτερα είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Doors με τίτλο Strange Days. Μάλιστα, θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard 200, θα γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παρά τους αρχικούς φόβους της δισκογραφικής εταιρείας, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά. Ένα εξ αυτών, το Love Me Two Times, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Μαρία από τη Λάρισα.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 ο Cat Stevens ή αλλιώς Steve Cadence που τον είπα εγώ από παραδρομή κυκλοφορεί το σιγκλάκι που μόλις ακούσατε, το Peace Train, είναι μάλιστα το πρώτο του τραγούδι που καταφέρει να μπει στο Top 10 του Billboard Hot 100 στην 7η θέση. Μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Το 1987 διασκευάστηκε από το συγκρότημα 10.000 Μανιακοί Maniacs για το άλμπουμ τους In My Tribe. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή, που πάρα πολύ χαίρομαι που τον αντάμωσα μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά, τελικά, όντως η Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ένα χωριό που όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε αναμετάξι μας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι οδεύουμε στις 6. Πέρασε σαν νεράκι πάλι πρώτη ώρα, εδώ στα Άκου να δεις τον 102. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και θα κλείσω με House of the Rising Sun, κάτι τη λίγο πειραγμένα, νάτος, ξεκίνησε, τα λέει. Ναι, περίμενε όμως. Κάτσε λίγο. Σαν σήμερα το 1964, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Animals, με αυτό το που είπες, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard. Καλά, είναι μέρος του άλμπουμ τους από τα Animals. Λοιπόν, δεν με αφήνεις όμως, οπότε πάμε με αυτό το τραγούδι στις 6 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Ed News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγωδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Σύναγερμο σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμό σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

φανταστικών. Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης ο Λιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. Δύο μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list, ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά, από ό,τι βλέπω, και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα, δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. Τρεις ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος. Απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου, και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

Σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο. Πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρες τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά.

Ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες, οι ίδιες εθεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Dansetteri After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Madonna με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Madonna. Σαν συνέχεια του άλλου του Conventions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ένα μου από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ, κοιτούσα, είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ. Θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart, συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα, το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής, ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή, ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά, στο Φωτοφίνης, εδώ είναι. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 στην παρέα σας, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Πάρασκευο Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης. Ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ. Ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνο. Το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνο, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά, αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε, για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας, που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία.

Savage Garden, To the Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε. Και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε ξανά, λέω, πάρα πολύ γρήγορα για εμάς τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα. Δηλαδή, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα απολαύσουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί στις 7:49, αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, ώρα Ελλάδος. Να υψώσετε το βλέμμα, είπαμε, στον ουρανό. Κάντε και μία ευχή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να βγει αληθινή. Επίσης, μην τρομάξετε αν δείτε στα πράσινα που θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι γιατί φήμωσε ή βούζωσε, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί, βούζωσες, μου λέγε, βούζωσες, ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μου σκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα, έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας χαλάσει τη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα μετά από την πρωινή έκρηξη, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Επίσης αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 3 άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της πυροσβεστικής, ενώ αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδούλης Ικράτους. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4:30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος κάνει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστεθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλοζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.christofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή. Στο δε βασικό ένστικτο του 92, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Sharon Stone, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Ντον Τζόνσον, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό κι αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Τζόνσον, εκείνο τον αέρα, ναι, του Κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε δυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο Πρεταπορτέ του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θα ρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών, προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1985. Το θρυλικό Λανιφίσο Φρατέλι Τσερούτι το είχε ιδρύσει ήδη από το 1881 ο παππούς του. Λανιφίσο στα ιταλικά είναι το κλωστοϊφαντουργείο. Κλωστοϊφαντουργείο αδελφών Τσερούτι λοιπόν. Το νερό της περιοχής ήταν σκετοκρίσταλο, με αποτέλεσμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας, και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρα του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες, και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερούτι βούτηξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο μακριά δεν πας. Ο Τσερούτι ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται, πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάνο, και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Τσερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύπορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος.
Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα, που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι, αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο Πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρετε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν ρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο μετέπειτα πολύ μεγάλος και αυτός Γιώργιο Αρμάνι. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη η πρωτοπόρα σειρά που ενσωμάτωσε προτάσεις καθημερινού ντυσίματος, που ωστόσο διατηρούσαν την πολυτέλεια και την κομψότητα, προτάσεις ιδανικές για το γραφείο αλλά και για στιγμές χαλάρωσης. Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό Άγγλο-Ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την Ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την Αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σερούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέ εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες να, όπου να είναι, θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτι 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη έστησε ένα περιβάλλον, δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση: η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Σερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

Το 1996 ο Νίνο Σερούτη διόρισε τον Νάρτσισο Ροντρίγκες δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας του. Όνομα και αυτό, Νάρκισος. Ένα χρόνο αργότερα, μάλλον δεν τα πήγαν καλά, και στα μέσα του 1997 ο Σερούτη αντικατέστησε τον Ροντρίγκες με τον ελληνικής καταγωγής διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έντυσε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλοι μόδιστηροι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον κρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cerruti Arte, Cerruti Jeans, την Cerruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστό στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι πρώτες συμφωνίες στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της μάρκας διεθνώς και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές τιμές σε περισσότερες αγορές. Το 1978 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιερ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το εμμανερό δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Φεράρι, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994.
Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Φεράρι. Ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε: «Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια».

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιώτ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Τσερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, το 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως τα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική κρίση αλλά και στη νέα μόδα που λέει πουλά όσο είναι καιρός. Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης ο Τσερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Τσερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Τσερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε θα πει αλήθειες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, είπε, μεταξύ Made in Italy και Made in Italy. Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των Αμερικανών στη μεταπολεμική περίοδο για τον τρόπο ζωής μας και την δεξιοτεχνία μας, την οποία κάποιος τότε κατάφερε να βιομηχανοποιήσει με μεγάλη σοφία. Σήμερα το Made in Italy έχει γίνει μια βολική ετικέτα, η οποία μπαίνει σε προϊόντα που έχουν πολύ μικρή σχέση με τον πολιτισμό μας και που ίσως κατασκευάζονται αλλού. Σήμερα, κατέληξε ο Τσερούτη, το Made in Italy από πείνα για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής, η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα. Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Τσερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Roxette και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990, τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντριμμιά του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους τελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο όσοι βρίσκονται στην εξουσία, τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς στην ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν είσαστε στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υποέλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95-1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία, Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μη λες ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο βγήκε η είδηση, η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο τις είχαν απαγγελθεί, ένοχοι για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018 και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές τους. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα. Thank you.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε. Γιατί ταλαιπωρείστε, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά για τρίτη χρονιά. Διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη. Για την Λευκή Νύχτα η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

κορίτσι με το κόκκινο παλιτό. Σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της. Συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισε.

πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1, το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Είχε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης στις 11 το πρωί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτάκτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για τον Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει, η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών, τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου, όπως λέει, μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία, γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και έναν σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε. Πήγε μαζί τους οικειοθελώς ή δεν γάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει η ζωή που το λεπούλα απέναντι. Μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδί μου, να πει τι, με παίρνουν εδώ, ξένοι άνθρωποι ήρθαν εδώ και μαρπάζουν. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε. Αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι. Και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από το πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φιλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φιλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο κλπ. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φιλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως, χωρίς 30 φιλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρεστώνουν συνέχεια, οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό, λέει, ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της. Δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια. Είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα, έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο. Και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι κι άσχημα.

Τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια. Έτσι αύριο, αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης, μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Διοργανώνεται το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού από το πρωί ως το βράδυ. Δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς. Γεμίζουν με μουσικούς, performance και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μικόν όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυροπολή σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

σκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χείλια, στα χείλια κι δικά σου. Πλάι στα χείλια.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Okay, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με τον BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η Δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά έναν δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μία μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης λοιπόν και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνεννοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι. Τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε, γιατί το έβαλε έτσι ως σχέδιο, είναι πλέον οδηγός ταξί, και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο αναβάτη είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά. Κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω, και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά, ίσως το σκέφτεσαι, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ακριβότερες εθνικές ομάδες στο Nations League. Υπάρχουν 4 κλαμπ που έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην κορυφή είναι η Γαλλία. Καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλλία έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία ποδοσφαιριστής της 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί στη συνέχεια η Αγγλία με 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι. Μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η. Η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έδωσε ήταν 1.000 ευρώ.

ζώνη που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946. Γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο. Λίγο λιγότερο, γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί τη οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την ερευνά εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 130 ενός επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1 εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αύριο. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλαθλό κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή και τον Άρη και τον Μακεδονικό και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε τον μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κοουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Στερεά Ελλάδα. Την από σήμερα μέχρι και το πρωί. Το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο. Και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια, θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε. Νερό χρειαζόμαστε. Μας λείπει το νερό. Να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Εντυπωσιακό να τα βλέπεις, αλλά σίγουρα δυσάρεστο να τα ζεις. Ανεμοστρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη άνθρωποι της ΔΕΗ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονο στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπάς Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε

0: Σε χωριά στο Δήμο Πάργας έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Να δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο Μετζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία στον ντεμπούτο του Κλοπ, ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 1/10, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10/4 πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη, λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπορ έχω για δύο μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη την νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην Αγορά Άθωνος το Καπάνι Project. Κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκατεστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project. Να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του με τον Μάντς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχαστης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής, ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Νέα Παραλία έχουμε μια δωρεάν συναυλία από τους νυχτερινούς επισκέπτες, με τραγούδια από την ελληνική και την ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου το σινεμά στις γειτονιές πηγαίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί που έδωσε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε κάγκελα, θα το έχουμε ελεύθερο το βουκεφάλα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κωμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Πόλων που οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπεργκ, «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας, να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματα σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν. Θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Κίεβο. Μας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν, που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τη συνδρομή και της αστυνομίας, μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλακοτεχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια, στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο, και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και του Νιου Τζέρσι έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι σκουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η εθνική ομάδα μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία με εκείνο το απίστευτο βάλ το αγόρι μου του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικάνος ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθριν Τζέτα Τζόουνς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Όλα για τη μητέρα μου και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το Μίλα της το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ τότε. Μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό ποσό μέχρι να πεθάνει. Ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν δύο διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος Τινήσιος από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

0: Τακτοδελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα». Διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Ντάνιελ Ίγκαν. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα, μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιο ούρλιαξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου. Αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης, άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί. Και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα. Να πάμε κι εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό, και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

Ο Bill Gates, ο άνθρωπος που έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο NBC και δεν ξέχασε να μας ξαναπανικοβάλει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κατά λέξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η Μαρία Χατζικυριακού. Το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονας ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στον γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά. Κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές. Τώρα, αν δείτε το μπαλκόνι της, είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω. Τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο. Μπορούμε εμείς, σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. Δύο-τρεις γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα, λέει, τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μην με ρωτήσετε γιατί. Ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τέλειωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ώρες αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

about me, and I wanna stuff it down the author's throat.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.